0: το απόγευμα με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Tonton.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Σίβηρη της Καλκιδικής που επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες για να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις και να τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι υπό έλεγχο. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Δύο πυροσβέστες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος με κάκωση στο πόδι, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Στο πέρασμα της, η φωτιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ 6 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4.

αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Στην Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, πάρκα και δρόμοι μεταμορφώνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Πρόκειται για τα City College, University of York, Gill University και Anatolia College. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους αν επιληθούν τα νομικά ζητήματα. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και πως δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή. Καταραίει ο νόμος Πιερακάκη, εκτεθειμένη η κυβέρνηση, υπογραμμίζει ο τομέαρχης παιδείας του Πασόκ Στέφανος Παραστατίδης. Καμία νομιμοποίηση στις μεθοδεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ θα τεθούν έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδους των εθνικών οδών. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη στη διεύθυνση τροχέας ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 134 άνθρωποι σε δύο λέμβους και μεταφέρθηκαν από το λιμενικό σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος, αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα πέρα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Ο Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική του ως συνδυασμό δύο μοχλών, της οικονομικής ασφυξίας και του φυσικού αποκλεισμού, κάνοντας συγκρίσεις με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκρινε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του ότι ο στόχος υπαριθμών 1 της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές των καυσίμων, ενώ ο στόχος νούμερο 2 είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Υποσυζήτηση η πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος λίγες ημέρες αφού τον Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον Αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Η πληροφορία δημοσιεύθηκε αρχικά από το Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ο Κούσνερ σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική κατά της διακίνησης ναρκωτικών από κοινού με συμμάχους τους στην περιοχή, πέρα από αυτές που διεξάγουν ήδη σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1 τρίτο του Περού εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου, οι ξηρασίες που οφείλονται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο να πλήξουν τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού. Στην αθλητική επικαιρότητα, την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επικοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,60 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht το ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League. Οι Θεσσαλονικοί θα συνεχίσουν στα play-off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσουν την νορβηγική Brann.
Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική με πρόσκαιρο τοπικές νεφώσεις το πρωί. Ανέμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό της? Τι μέρα έχει πάει, ρε Αγγελόπουλε, τα έχω ξεχάσει όλα τελείως. Είναι Παρασκευή, πήγε Παρασκευή. Γιατί το έβλεπα στο ημερολόγιο και δεν το πίστευα. Μου λέγανε τα μάτια μου, αυτό είναι, αλλά το μυαλό έλεγε μην το πιστεύεις. Βλέπω σε άλλο ημερολόγιο, λέω δεν μπορεί, θα κάνει λάθος το ημερολόγιο του 2026. Παρασκευή, επέμενε και αυτό. Και τώρα επιμένεις και εσύ. Νίκος Αγγελόπουλος, φίλες και φίλοι, ο άνθρωπος που επιμένει ότι σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026 και τόσο είναι, ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα για να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει και σήμερα.

Νίκος Αγγελόπουλος λοιπόν στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Αργότερα μαζί μας εδώ, σε λίγο δηλαδή, θα είναι μαζί μας και η συνάδελφος, η Λίλιαν Ξύλου. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή στις νόμιμες επισυνδέσεις, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όχι χωρίς νόημα, αλλά το σχόλιο δεν αφορά βεβαίως στην καλή συνάδελφο την Ειρήνη Αρκουμάνη που απαντάει στο 213-09-09-100, αλλά στην καλημέρα που στέλνουμε παραδοσιακά από το μικρόφωνο αυτής εδώ της εκπομπής στον κύριο Γρηγόρη. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Mind the Trap, μαζί θα πάμε ραδιοφωνικά παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 9.

Τώρα στα υπόλοιπα που είναι πολλά, σίγουρα δεν είναι λίγα για Αύγουστο μήνα. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολλά μαζεμένα, όχι λόγω των εξελίξεων, των ειδήσεων που έρχονται σήμερα στο προσκήνιο από την προηγούμενη μέρα. Είναι πολλά γιατί είναι πολλά μαζεμένα τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά πράγματα που είναι μαζεμένα και ονομάζονται πολιτικές επιλογές. Και οι πολιτικές επιλογές, όταν συνηθίζουμε να το λέμε στα ραδιόφωνα, το λέμε στις τηλεοράσεις, να το γράφουμε σε εφημερίδες, στις ιστοσελίδες, πολιτικές επιλογές, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, πρώτα απ' όλους κάνουμε οι πολίτες. Επειδή ζούμε σε μια χώρα μιας διαρκούς απευθείας ανάθεσης πραγμάτων, είτε μιλάμε για την κίνηση στους δρόμους, λέμε έχει κίνηση στους δρόμους και πώς οδηγούν έτσι, ποτέ δεν βάζουμε στην εξίσωση το πώς οδηγούμε εμείς και πώς συμμετέχουμε στην διαμόρφωση μιας τέτοιας κατάστασης. Λέμε γίνεται χαμός με το θέμα εκείνο, γιατί το άλλο. Είναι λες και εμείς δεν έχουμε συμμετάσχει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, αλλά σαν παρατηρητές στεκόμαστε απέναντι. Ναι, αλλά τραπεζιώτη, θα πεις όμως, και θα έχεις δίκιο, αυτό δεν σχετίζεται με αυτό που μας λες, το περί απευθείας ανάθεσης. Όταν μια σειρά από πράγματα που βλέπουμε να εξελίσσονται μπροστά μας και να αποτυπώνονται στην επικαιρότητα αρχίζουν και έχουν αρνητικές επιπτώσεις για άλλους ανθρώπους, για το κοινωνικό σύνολο, και εμείς συνεχίζουμε ως παρατηρητές μόνο να το σχολιάζουμε, να το παρατηρούμε τελικά, περιμένοντας ότι κάτι θα συμβεί από κάποιον. Θα έρθει μια λύση, δεν ξέρω, ως απομηχανής θεός. Αφενός πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν παίζουμε σε αρχαία ελληνική τραγωδία. Αφετέρου πρέπει να ξανασκεφτούμε το γεγονός αν τελικά παίζουμε όντως σε αρχαία ελληνική τραγωδία. Κυρίως όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, φρονώ, μπορεί να κάνω και λάθος όμως, και εδώ θα ακούσω τώρα και την άποψή σας, ότι συμμετέχουμε σε κάθε τι που συμβαίνει, ακόμη και αν πιστεύουμε ότι δεν μας αφορά ή ότι δεν το επηρεάζουμε. Και πάμε να το κάνουμε λίγο τώρα τα λιράκια και σε σχέση με την επικαιρότητα που έρχεται από εχθές και οι επιπτώσεις της, οι στάχτες της έρχονται να σκεπάζουν το σήμερα.

Άλλος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-9-84-9-84. Στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και θα πάρουμε και τις απουσίες ή τις παρουσίες για να δούμε αυτή την μέρα την τόσο ιδιαίτερη, παραμονή 15 Αυγούστου, πόσες και πόσοι έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα για να τα λέμε και ραδιοφωνικά. Εύχομαι βέβαια να είστε όσο το δυνατόν λιγότερες και λιγότεροι και αυτή τη στιγμή να κάνετε πιο σημαντικά πράγματα από το να ακούτε ραδιόφωνο, να είστε κάπου πολύ πιο όμορφα και να απολαμβάνετε έστω μία μικρή ανάπαυλα, γιατί δεν ξέρω πιο πολλοί κόσμος φέτος αυτή τη δυνατότητα έχει, να κάνει μία μικρή ανάπαυλα από τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα δύσκολα.

Κάθε φορά είναι σαν να έχουμε συνηθίσει πια. Κάθε φορά που φυσάει, όταν οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το επόμενο διήμερο, τριήμερο θα είναι δύσκολο λόγω των ανέμων που θα πνέουν στις τάδε και δίνα περιοχές, και βγαίνει και ο σχετικός χάρτης από τους αρμόδιους που μας προειδοποιεί σε ποιες περιοχές βρισκόμαστε σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, σε ποιες περιοχές τα πράγματα κινούνται στην περιοχή του πορτοκαλί, σε ποιες περιοχές τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και ούτω καθεξής. Είναι λες και περιμένουμε ότι θα συμβεί το κακό. Και δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι κακό, είναι ότι το έχουμε αποδεχθεί ως ακολουθία μέσα στα γεγονότα. Και εδώ πέρα τα γεγονότα έρχονται να κουμπώσουν με τα υπόλοιπα μέσα σε αυτή τη μετεωρολογική ακολουθία. Δεν φταίει ο καιρός σε καμία περίπτωση, φταίει το πώς εμείς έχουμε διαμορφώσει την κατάσταση επί γης. Αναφέρομαι βεβαίως στα όσα είδαμε να εκτυλίσσονται και χθες, να συμβαίνουν και χθες στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι, και τελικά φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε όχι εμείς οι πυροσβέστες εκεί στο πεδίο, αλλά και οι συμπολίτες μας που βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη, ένα πυρηνό μέτωπο το οποίο σε μήκος έφτασε τα 3 χιλιόμετρα. Τετρακόσια ογδόντα ένα άτομα απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης για να απομακρυνθούν από τις πυρκαγιές που γινόντουσαν, που έκαναν περιοχές ολόκληρες Στάχτη και Μπούρμπερι. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο πεδίο, υπήρξαν και ενισχύσεις εδώ από την Αθήνα που ανέβηκαν για να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε 2 πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, που τραυματίστηκαν στην διάρκεια των επιχειρήσεων, και από εκεί και πέρα μετά μπόλικο 112 και αρκετός ΔΔΕ. Ξανά πάλι πυρκαγιά ξεκίνησε από μια πολύ συγκεκριμένη αιτία. Πάλι είχαμε αυτό που βιώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν οι πυρκαγιές δεν μας έφταναν οι τρελοί, σαν τον τρελό ο οποίος τον πιάσανε στην Θεσσαλονίκη, στη Σύνδο, αν θυμάμαι καλά, που όταν τον πιάσανε ομολόγησε ότι όταν τέλειωνα από τη δουλειά πήγαινα για να ξεσπάσω και άναβα φωτιές. Τελικά τον έπιασαν χωρίς να προκληθούν ζημιές, ευτυχώς. Αλλά φανταστείτε το πώς δουλεύει το μυαλό του κάθε ανθρώπου, και είτε μιλάμε για μια τέτοια κλινική περίπτωση, είτε μιλάμε για άλλες περιπτώσεις που σκοπίμως άνθρωποι πάνε και προκαλούν αυτό που προκαλούν, είτε μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση και σου λέει ωραία μέρα σήμερα Αύγουστο που κάθομαι Λίλιαν, δεν πάω να φυσάει 18.850.800 μποφόρ, έλα να βάλουμε 2 μπριζόλες στα κάρβουνα ή να κάψουμε τα χόρτα από το οικόπεδο σήμερα που καθόμαστε. Δηλαδή πρέπει να μην είσαι και τέρμα τελάρο εγκεφαλικά ή τέρμα ντουγάνι για να καταλάβεις τα αυτονόητα, ότι όταν φυσάει προσέχουμε. Αυτό όμως έχει να κάνει με εμάς. Τώρα εδώ πέρα περνάμε στην άλλη πίστα,

49% της παραχώρησης του ΔΔΕ σε ιδιώτες σημαίνει 49% κέρδος από όλη αυτή την πίτα ελέγχου, αυτού που ονομάζουμε ως αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί υπάγεται όλο αυτό το δίκτυο με τα καλώδια, με τις κολόνες που λέμε, με τους μετασχηματιστές που παίρνουν φωτιά και λέμε τι διάολο συνέβη. Πάλι ρε φίλε. Μην το πω το άλλο τώρα. Πάλι ρε φίλε. Πάλι από σπινθήρα. Και μέσα στο, πώς το είπαμε, πολλωμένο μελτέμι που μας είπαν έτσι για να του δώσουν και μια Marvel Comics διάσταση και να πούμε ότι είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε. Ναι, πάλι ρε φίλε, πάλι ρε φίλε στην ίδια κατάσταση. Και πάλι ρε φίλε θα σηκώνονται τα εναέρια μέσα και πάλι ρε φίλε πυροσβέστες θα είναι στο πεδίο. Ο πυροσβέστης μπορεί να είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας μου, το παιδί μου, το παιδί σου, ο φίλος, ο γείτονας, ο άνθρωπος διπλανής πόρτας που λένε αλλά για άλλα αφηγήματα. Είναι ο άνθρωπος που θα τρέξει γιατί πάλι ρε φίλε ένα σπινθήρας, από πάλι ρε φίλε ένα καλώδιο που δεν υπογειοποιήθηκε, από πάλι ρε φίλε από μια κατάσταση που δεν έγινε όπως πρέπει, επειδή πάλι ρε φίλε το 49% ενός οργανισμού πέρασε σε ιδιωτικά χέρια. Γιατί πάλι ρε φίλε ο ιδιώτης τι σκέφτεται το κέρδος του. Γιατί πάλι ρε φίλε θα πρέπει να πάρουν μερίσματα οι μέτοχοι μιας ολόκληρης εταιρείας. Όταν περιορίζουμε λοιπόν τον κρατικό διαχειριστή στο 51% για να πούμε να πουλήσουμε αφήγημα τάχα μου ανάπτυξης και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αν προσθέσουμε τελικά αυτό 51 και 49 για να φτάσουμε στο 100%, ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι 100% καταστροφή. Είναι 100% καταστροφή. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έρθει η καταστροφή. Συνομιλούσαμε με τον καλό συνάδελφο τον Σπύρο Σουρμελίδη 2-3 μέρες πριν και μας έλεγε. Συμφωνώ απολύτως με τον Σπύρο και καλή του μέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει τούτη την ώρα. Λογικά πρέπει να είναι σε διακοπές. Μας έλεγε λοιπόν ο Σπύρος Σουρμελίδης ότι 30 χρόνια μέρες. Κάθε καλοκαίρι, 30 ολόκληρα καλοκαίρια. Θέλετε να τα πάρουμε τα καλοκαίρια να θυμηθούμε τις πυρκαγιές μία προς μία. 30 χρόνια μέρες. Κάθε Ιούλιο και κάθε Αύγουστο και ειδικά τον Αύγουστο που οι άνεμοι, τα μελτέμια εδώ στη γειτονιά μας, στη γεωγραφική, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τάση και οι άνεμοι είναι πιο έντονοι. 30 χρόνια μέρες ρε φίλε, το ίδιο πρόβλημα. Και σύν το χρόνο με την κλιματική κρίση να βρίσκεται σε πορεία εξέλιξης, καταστροφικής εξέλιξης, γιατί πάλι και έχουμε βάλει το χεράκι μας, με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα που αντιμετωπίζαμε πριν από 30 χρόνια. Θα πει κάποιος, ενισχύσαμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πήραμε ένα αέρια μέσα. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά και απαιτούνται τελικά πολιτικές οι οποίες θα ξεκινούν πάλι από το μηδέν. Να τις εξετάσουμε μία προς μία και να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε εν πρώτη στην καταστροφή. Ας κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Ποιες πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να συνθέσουν εκείνο το πλέγμα των πολιτικών, δηλαδή να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε και το παράλληλο, για να φτιάξουμε ένα δίχτυ προστασίας όσο γίνεται πιο ισχυρό. Για να μην χρειάζεται να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται πυροσβέστες στο μέτωπο, για να μην χρειάζεται να εκενώσουμε 481 άτομα μέσα στο κατακαλό καιρό. Μάνες με μωρά, παιδιά, είχε η κυρία ένα βρέφος, είχε μια κυρία ένα βρέφος 5-6 μηνών στα χέρια και το βάζε στη βάρκα. Για να μην έχουμε καμένους από πυρκαγιές. Να μην έχουμε ανθρώπους που χάνονται μέσα στις φλόγες. Για να μην έχουμε κολόνες, μετασχηματιστές, καλώδια της ΔΕΗ που θα έπρεπε να έχουν υπογειοποιηθεί μέσα στα δάση μας, μέσα στη φύση. Για να έχουμε κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουμε, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια από την Ευρώπη προς αυτήν την κατεύθυνση που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και όχι να τα παρτάρουμε από εδώ και από εκεί για να κάνουν δουλίτσες τα ημεδαπακτίνη. Και κάποια στιγμή να παραδεχθούμε, τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και αυτό που θεωρούσαμε ότι δεν λειτουργεί, γιατί είχε δαιμονοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, όχι απαραίτητος άδικα, γιατί υπήρχαν σημεία του και πράγματα που δεν λειτουργούσαν σωστά, αλλά από το να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα να λειτουργούν σωστά στο πλαίσιο του δημόσιου ελέγχου των πραγμάτων, αποφασίσαμε να τα κατατεμαχίσουμε και να τα κάνουμε πιτούλες που τις μοιράζαμε σε ιδιώτες. Να ποιο είναι το αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Να ποιο είναι, αυτό είναι μόνο ένα αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αν αυτό μας αρέσει, εγώ πάω πάσο, δεν με νοιάζει. Στο τέλος θα απομείνει σε αυτή τη χώρα το 112 όρθιο. Τίποτε άλλο. Και αφού θα έχουμε τελειώσει με το φυσικό μας πλούτο, θυμάσαι Λίλιαν που λέγαμε ο φυσικός πλούτος της χώρας, ε? Και αυτή είναι η κληρονομία.

Μια της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα, η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός και θα έρθουν οι τουρίστε εδώ να θαυμάσουν τα κάλλη της χώρας, τις θάλασσες, τις ακρογιαλιές, τα δάση μας, τους λόγους, τα βουνά, τα περήφανα. Θα μείνει το 112 και κάτι ανεμογεννήτριες όρθιες. Αυτά θα μείνουν. Και τότε θα μιλάμε, θα έρθουν οι τουρίστες για να θαυμάσουν τι, τον τεχνολογικό μας πλούτο. Δεν θα έχουμε να πουλήσουμε και τίποτα άλλο. Θα μπαίνει ένας τουρίστας στα σύνορα, θα περνάει τα σύνορα, θα έρχεται στην Ελλάδα, θα αράζει το τραπέζι την ακρογιαλιά και θα του λέμε να σας στείλουμε και ένα 112 να δείτε τι ωραία που λειτουργεί εδώ. Δεν θα χρειάζεται να υπάρχει πυρκαγιά, απλά να το ακούσετε λίγο να χτυπάει στο κινητό. Εκεί έχουμε φτάσει. Παιδιά, είναι δραματική κατάσταση. Δεν ξέρω. Μπορεί να βλέπω εγώ τα πράγματα υπερβολικά. Θέλω να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Στο 6948-984-984. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε. Θα πούμε κι άλλα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, που επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες για να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις και να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Κάηκαν σπίτια και οχήματα. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της χώρας μέσω X. Εξανεπίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Τους 281 έφτασαν οι νεκροί. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 379. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος, αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα μέσα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Υποσυζήτηση πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Τζαρέτ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος λίγες ημέρες μετά την απόρριψη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι 9:30. Συνέχεια στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

φίλο τον Βασίλη που μας ακούει από το γήπεδο του Στίβου εδώ πιο κάτω στο Ρέντι. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Να ανοίξουμε μια παρένθεση από αυτές που μου αρέσει να ανοίγω αφού βάλουμε λίγη μουσική, φίλε μου Νίκο. Και θέλω λίγο Σαντάνα για να το πω αυτό, το smooth, γιατί αυτό που θα πούμε δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Μπορεί κάποιοι να τα ακούσουν και να πούν εντάξει σιγά και τι έγινε. Για μένα έγινε και παραέγινε.

Κρατάμε ανοιχτή την παρένθεση, έτσι για να μπει και λίγο δροσιά στην συζήτηση. Και έτυχε να βρεθώ προχθές με τον φίλο μας εδώ από τη ραδιοφωνική μας παρέα, το Διονύση, στον οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Άνθρωπος που δουλεύει χρόνια στο χώρο του βιβλίου και τον ξέρει από την καλή και από την ανάποδη. Και ανοίξαμε έτσι μια συζήτηση από την οποία έμαθα 2-3 πράγματα που μου κίνησαν το ενδιαφέρον, αλλά ένα όμως με σόκαρε. Κεδράτω με τώρα της ευκαιρίας να αναφερθώ στην κουβέντα που είχαμε το Διονύση με αφορμή και το μήνυμά του, γιατί τώρα ο Διονύσης μπήκε ουσιαστικά στη διαδικασία να πάρει μία λέξη, είπαμε, τις λέξεις τις σεβόμαστε, γιατί οι λέξεις πρέπει να τις φανταζόμαστε σαν μικρά ανθρωπάκια που έχουν την ψυχούλα τους μέσα, δηλαδή το νόημά τους, και πρέπει να τις τοποθετούμε πολύ σωστά, όπως τοποθετεί κάποιος, ένα συνθέτης, τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο. Η νότα πρέπει να πάει στο σωστό σημείο για να βγει ένα μελωδικό αποτέλεσμα στο τέλος. Έτσι και οι λέξεις λοιπόν δεν είναι για τα σκουπίδια και δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να τις κακοποιούμε. Αντιθέτως, πρέπει να προσπαθούμε να καταλάβουμε ετυμολογικά τι σημαίνει καθεμία και να τις αναλύουμε λίγο και να δούμε τι θέλουν να μας πούν τελικά οι λέξεις, γιατί έχουν κάτι να μας αφηγηθούν. Μας είπε ο Διονύσης νωρίτερα για τον ιδιώτη, τι σημαίνει ιδιώτη στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει αυτός που δεν ενδιαφερόταν για τα κοινά, ο άσχετος για την αρχαία Αθήνα, ο αμύητος, ο αμόρφωτος. Είναι ο idiot στην αγγλική. Μου έλεγε λοιπόν ο Διονύση, του λέω ρε εσύ Διονύση. Λέγαμε για το διάβασμα και του λέω ρε εσύ Διονύση, λέω είναι αποκούμπητο διάβασμα. Συμφωνούσε και αυτός, μου έλεγε το πόσο σπουδαία είναι όλη αυτή η διαδικασία του να διαβάζει κανείς μια εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε μια εφημερίδα. Να διαβάζουμε, είναι η διαδικασία της ανάγνωσης. Του λέω εδώ με τα βιβλία τι γίνεται, αγοράζει ο κόσμος βιβλία, διαβάζει ο κόσμος βιβλία. Τι μου λέει ο Διονύσης λοιπόν που εργάζεται σε μεγάλο εκδοτικό οίκο εδώ στην Αθήνα. Μου λέει, σύμφωνα με έρευνα, στο δυναμικό κοινό που λέμε, το καταλαβαίνω τώρα ποιο είναι το δυναμικό κοινό, το 8%, μόλις το 8%, μόλις το 8% διαβάζει ένα βιβλίο το μήνα. Διονύση, αν λέω κάτι λάθος σε σχέση με τους αριθμούς, με διορθώνεις, αλλά νομίζω το πλαίσιο είναι αυτό που προσπαθώ να περιγράψω και να θυμηθώ και δεν έχω πει και καφέ τώρα πρωί-πρωί. Να μην σταθούμε στο 8%, να πάμε στον άλλο αριθμό. Το 92% λοιπόν, το 92% δεν διαβάζει. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δεν διαβάζει. Τι αποτελέσματα μπορεί να έχει και τι αντανακλάσεις και τελικώς τι αποτυπώματα μπορεί να αφήνει σε μια κοινωνία όταν η μονάδα, όταν κάθε μονάδα μέσα αυτήν την κοινωνία από τα 100 ανθρωπάκια τα 92 επιλέγουν δηλαδή να κάνουν κάτι άλλο και να μην διαβάσουν. Πόσο στοιχίζει αυτό τελικά στο συλλογικό για το οποίο συζητάμε κάθε μέρα και το οποίο, η τύχη του οποίου μας απασχολεί και καλά κάνει και μας απασχολεί καθημερινά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα πια. Ειλικρινά δεν γνωρίζω τον τρόπο. (6) 948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μουσικά πάμε πιο πέρα και ειδησιογραφικά πάμε παρακάτω.

Και επειδή έρχονται και εκλογές τώρα στα κοντά, λίγο πιο μακριά, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτό που θέλω να πω είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα που έρχονται εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης τις κάνει κατά το Μάη μεριά, είτε αποφασίσει να τις φέρει με το που μπαίνει η άνοιξη. Και δεν ξέρω αν θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη που λέγει Βόσου κάποτε, είτε αποφασίσει να τις κάνει μέσα στην αποκριά, που θα μπορούσε να ταιριάξει κιόλας με όλα αυτά που ζούμε, έτσι να έχει και τους συμβολισμούς το πράγμα. Είτε μας κάνει δώρο τα Χριστούγεννα, είτε μας κάνει δώρο τώρα που θα γυρίσουμε μετά τις διακοπές, και θα έχουμε και τη ΔΕΘ και θα μας πει τι θα μας δώσει και θα μας πει ωραία, τώρα που θα σας είπα τι θα σας δώσω θα πάμε και να με ψηφίσετε. Όποτε και να τις κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης στις εκλογές, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή, ο πρωθυπουργός είναι που έχει το μαχαίρι και έχει και το πεπόνι που είναι και ωραίο φρούτο αυτή την εποχή, αυτός θα αποφασίσει. Το ζητούμενο είναι στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου τι θα συζητήσουμε. Όταν βέβαια μιλάμε για μια κοινωνία που το 92% του δυναμικού της κομματιού δεν διαβάζει, δηλαδή δεν μπαίνει στη διαδικασία να μάθει, τελικά δεν μπαίνει και στη διαδικασία να σκεφτεί, αυτό που θα προτάξει ως πρώτο είναι πάρα πολύ λογικό να είναι η ακρίβεια, δηλαδή η τσέπη, δηλαδή η ατομικότητα του καθενός και της καθεμιάς. Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει ρε Τραπ, τώρα εσύ δηλαδή χωρίς λεφτά πώς θα ζήσεις, με αέρα? Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εάν το δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, αλλά πολιτικά μιλώντας, όταν προτάσουμε την ακρίβεια ως πρώτο ζήτημα, είναι το φαινόμενο που παρατηρούμε. Σημαίνει όμως ότι ξεχνάμε τις επιλογές που κάναμε για να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο της ακρίβειας και τελικά αυτό που ζητάμε είναι μόνο να έχουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη μας. Δηλαδή ουσιαστικά τι ψάχνουμε? Κάποιον να μας εξαγοράσει. Είναι πολύ σημαντικό να ανέβουν οι μισθοί, να πέσουν οι τιμές και να μπορούμε να έχουμε αξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης. Γιατί αυτό ενδεχομένως θα δημιουργήσει και το χώρο αλλά και το χρόνο για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα που θα μας βελτιώσουν ως ανθρώπους. Θα κάνουν καλύτερο στο πνεύμα μας. Αλλά εδώ όμως, αν δεν υπάρχουν κάποιες συνθήκες, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτε από όλα αυτά, ακόμη και αν θέλουμε να το κάνουμε. Λέγαμε πάλι τις προάλλες ότι πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό που μας περιβάλλει. Αυτό που μας περιβάλλει είναι το πλαίσιο μες στο οποίο ζούμε, όχι μόνο οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Είναι ο φυσικός πλούτος, τον οποίο τον έχουμε τσακίσει, τον έχουμε διαλύσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο, γιατί θεωρούμε έναν ουρανοξύστη πιο σημαντικό πράγμα από ένα δάσος. Γιατί ο ουρανοξύστης θα έρθουν, λέει, επενδυτές να αγοράσουν πανάκριβα διαμερίσματα Lilian και με σόκαρε ένας φίλος οικογενειακός. Ο άνθρωπος είναι ηλεκτρολόγος και είναι και πολύ καλός ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα. Και μου έλεγε, Τραπ, πέρασε, λέει, τελευταία από κάτω από την παραλία. Του λέω, έχω μέρες, λέω, να περάσω. Μου λέει, τι ωραίος που είναι ο ουρανοξύστης εκεί στο Ελληνικό. Ρε Πανούλη, του λέω, τι το ωραίο βρίσκεις με το αγκούρι με στη μέση ακριβώς. Μου λέει, άμα, κατάλαβες το, άμα, πώς λέμε τώρα οι φίλοι μεταξύ. Μου λέει, ξέρεις πώς θα γίνει εκεί. Μου λέει, γρασίδια έξω, μου λέει, θα έχει εμπορικά κέντρα. Θα ξεκινάς, μου λέει, από πάνω τη βολτάδα να κατεβαίνεις κάτω. Μου λέει, με την καλή σου, με τα παιδιά σου, με αυτό, με το ένα, με τ' άλλο. Μην κουνάς το κεφάλι, Αγγελόπουλε, μην είσαι κατά της ανάπτυξης. Δουλεύει σαν το σκυλί το μαύρο Πανούλης όλη μέρα για να βγάλει το μεροκάμα. Το φίλος μου, ηλεκτρολόγος ο Πανούλης. Ρε Πανούλη, του λέω, τι μου λες τώρα? Τι μου λες? Θα έρθει ο Αχμέντ Μπιν Αλ Σαλμάν εδώ πέρα να πάρει διαμέρισμα στον 1562ο όροφο για να ατενίζει, δεν ξέρω, κάτω τη Σαντορίνη την Κρήτη. Δεν ξέρω μέχρι που βλέπεις, άμα ανέβεις εκεί ψηλά. Μπράβο, να τα έχει τα λεφτά, να τα χαίρεται. Αλλά εμένα τι μου χρειάζεται το αγκούρι στην Ποσειδόνος, ανάμεσα Ποσειδόνος και Βουλιαγμένης? Και αν τα έχουμε κάνει όλα τα άλλα τα πράγματα σωστά, πάει στο διάλο να κάνουμε και τον ουρανοξύστη. Δηλαδή να πούμε ότι, κοίτα να δεις, είμαστε για τα μπουζούκια που είμαστε. Βάλε και εδώ πέρα και αυτό να το βλέπουμε, αλλά κάνε όλα τα άλλα. Στο πλαίσιο λοιπόν τη συζήτηση που ανοίγει τώρα εν ώψη των εκλογών, και αυτό θα πρέπει να το μετρήσουμε οι πολίτες, γιατί στο τέλος τα ράματα στη γούνα μας είναι που μετριούνται, κεντρικό θέμα συζήτησης θα πρέπει να είναι και οι προτινόμενες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αναφέρομαι σε εφαρμόσιμες και πιστικά αποτελεσματικές πολιτικές προτάσεις όμως. Δεν αναφέρομαι ούτε σε φιλολογικού τύπου αοριστολογίες, δηλαδή πράσινη ανάπτυξη και εκείνο και αυτό, όλες αυτές τις αεροστολογίες που μας λένε, αλλά ούτε όμως και σε εντυπωσιοθυρικές μπαρούφες, σαν και αυτές που εξτομίζουν διάφοροι και διάφορες πάρα πολύ πρόχειρα στα χρόνια του αντισυστημισμού, που λέει ότι οι ανεμογεννήτριες φταίνε για όλα. Τα σκοτεινά δίκτυα που έρχονται, κάτι Τούρκοι πράκτορες, κάτι Ρώσοι πράκτορες βάζουν φωτιές στην πατρίδα μας. Να τα βάλουμε κάτω, οι σοβαροί άνθρωποι αυτού του τόπου να τα βάλουν κάτω, μαζί με τους επιστήμονες, και να εξηγήσουν και σε εμάς που δεν καταλαβαίνουμε
και οφείλουμε να κάτσουμε να ακούσουμε για να μάθουμε τι πρέπει να γίνει τελικά για να μπορέσουμε να λέμε, κάπως να λέμε σε ένα βαθμό, ότι στοιχειωδώς είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Στοιχειωδώς είμαστε ένα κανονικό μέλος της ευρωοικογένειας. Στοιχειωδώς είμαστε δίποδα θηλαστικά που καταλαβαίνουν τα απολύτως βασικά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε.

felice. Γράφει ο φίλος ο Θωμάς, λέει, γιατί σε παραξενεύει ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες, δεν το βλέπεις στην καθημερινότητά τους, δεν το βλέπεις στο πώς ψηφίζουν, στον τρόπο που οδηγούν, στο πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, λέει, για να μην συνεχίσω πρωί-πρωί. Καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα, καθημερινή ακροάτρια. Πραγματικά λέει, το ραδιόφωνο είναι η πρωινή ερωτελεστία.

Έτσι λειτουργούμε, λέει Γιώργο, φίλος ο Μιχάλης, αραγιάδες και μάλιστα με τουρκικούς όρους. Αλισβερίσι, Μπαξίσι, Ρουσφέτη, Πεσκέσι, με αυτή τη σειρά ακριβώς. Επάνω σε όλα αυτά θεμελιώθηκε και το ελληνικό κράτος.

Έχει γράψει και ο Βασίλης Ραφαηλίδης την ιστορία σε παρένθεση κωμικοτραγική του ελληνικού κράτους 1830-1974, ιδιαιτέρως ξεστραβωτικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που σε μια σοβαρή χώρα ενδεχομένως να διδάσκονταν και στα σχολεία, αλλά είπαμε η ιστορία είναι και αυτό κτήμα ιδιωτών, idiots. Πολιτικών ιδιωτών, πολιτικών idiots.

Λοιπόν, έτσι να κάνουμε μια σύνοψη. Να πούμε ότι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 θα βρίσκονται και σήμερα Παρασκευή αρκετές περιοχές της πατρίδας μας με τους... Γιατί η πατρίδα μας είναι. Είναι δικιά μας πατρίδα, δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι αυτόν που πουλάνε πατρίδα. Επιστρέφουμε εδώ. Σε αρκετές περιοχές λοιπόν της πατρίδας μας, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, θα βρίσκονται σήμερα με τους θυελλώδεις βοριάδες να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό αναφορικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, όπως λένε οι ειδικοί. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας εδώ το μεγάλο μας χωριό, το μεγάλο μας νομό, την Αττική, αλλά και τη Βιωτία, αλλά και την Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας, όπως επίσης και της Κορινθίας. Συγχρόνως, μεγάλο τμήμα της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να κρατάμε για σήμερα, Παρασκευή 14 του Αυγούστου, είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε χθες Πέμπτη με αντικείμενο την εξέλιξη των φαινομένων, των θυελλωδών ανέμων δηλαδή, οι οποίοι αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα 14 Αυγούστου και να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ συστήνουν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και στα δάση μας αλλά και στον τρόπο που οδηγούμε στους δρόμους και να μην το υποτιμάτε καθόλου αυτό που λέω. Οι δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες απαιτούν προσοχή σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα μετά, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, με μουσικούλα θα φτάσουμε με το επόμενο τραγούδι, θα φτάσουμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων, μέχρι τις 8 και συνεχίζουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο με την έντασή τους να φτάνει κατά τόπου στα 9 μποφόρ την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον 15 Αυγούστο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλεε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων, ενώ συστήνεται στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότεροι από 42.000 επιβάτες. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ήβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Υπήρχε φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς Φούρκα, καθώς ήταν μεγάλες οι ρηπές ανέμου, κυρίως το ξημέρωμα. Η κατάσταση τώρα είναι καλή, το κακό το ξεπεράσαμε, είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. Εκτίμησε πάντως ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα καντιλάκια που καίνε. Ήδη με το πρωτοφως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης χθες από τους οικισμούς της Ήβηρης και της Φούρκας. Στο πέρασμά της η πυρκαγιά έκαψε οχήματα και άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό σπιτιών. Σε κόκκινο συναγερμό κατηγορίας 5 και σήμερα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιθετικές τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Από την 1η Αυγούστου.

που έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές, ενώ από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τις 2.700. Χθες συνελήφθησαν άλλα 6 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της Λετωνίας μέσω X. Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκει το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο. Την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία βρέθηκε ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Μηχανήματα άρχισαν να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Δε Λα Εσπρέγια, ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 13.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών. Μόλις 9.000 ως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με την προθεσμία να εκπνέει στα τέλη Αυγούστου. Ο αριθμός αυτός των δυνητικά δικαιούχων αφορά μόνο το πρώτο στάδιο του προγράμματος, καθώς από αρχές Σεπτέμβρη θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου υπό προϋποθέσεις να εγκριθεί η παγωγή τους στο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει επιδότηση ως 36.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει επιπλέον χρηματοδότηση με 200 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα τουλάχιστον 11.000 κλειστά σπίτια, και ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για 20.000. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 134 άνθρωποι σε 2 λέμβους και μεταφέρθηκαν από το λιμενικό σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες. Και πάλι στα διεθνή, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ απείλησε ότι το Ιράν θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος, αναγγέλλοντας πως νέα μέτρα ετοιμάζονται και θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα πέρα από τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Υποσυζήτηση η πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ του γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος μερικές ημέρες αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τον Αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική κατά της διακίνησης ναρκωτικών από κοινού με συμμάχους τους στην περιοχή, πέρα από αυτές που διεξάγουν ήδη σε διεθνή ύδατα εναντίον πλεούμενων, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Στην αθλητική επικαιρότητα, την έκτη θέση στον τελικό του άλματος επικοντό κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη με επίδοση 4,6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Ιτήθηκε με σκορ 3-2 από την Anderlecht το ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League. Οι δικεφαλοί θα συνεχίσουν στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσουν την νορβηγική Μπραν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη. Αθήνα 984.

Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα ακούμε τόσες φορές που νομίζουμε πως τα γνωρίζουμε. Τα γνωρίζουμε όμως, τα γνωρίζουμε τον τρόπο της συνήθειας. Δηλαδή είναι αυτό που έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει και έχει γίνει κομμάτι του μέσα σου με έναν τρόπο. Κι όμως, αν σταθούμε λίγο περισσότερο στους στίχους, επιμένω σε αυτό, όταν ακούμε τραγούδια, σας λέω πολλές φορές για κάποιο ξένο τραγούδια, κάποιο ελληνικό, να μένουμε λίγο στους στίχους και πολλές φορές να απομονώνουμε και έναν στίχο, να τον απομακρύνουμε από το σύνολο του ποίηματος και να το κρατήσουμε λίγο ξεχωριστά, να το αναλογιστούμε. Αν σταθούμε λίγο περισσότερο στους στίχους, ανακαλύπτουμε ότι πολλές φορές κρύβουν μέσα τους πράγματα, ολόκληρα νοήματα, και τελικά γίνονται και αφετηρίες για να κάνουμε καινούργιες σκέψεις. Κάπως έτσι είναι και η άρνηση του Γιώργου Σεφέρη. Στην αρχή μοιάζει, αν το διαβάσει κανείς ή αν το ακούσει όπως το ακούσαμε τώρα, θα έλεγε κανείς με μια καλοκαιρινή ανάμνηση, κάπως έτσι δεν είναι? Ένα κρυφό περιγυάλι, η άμμος, ο αέρας, όλα αυτά που περιγράφει το ποίημα, αλλά κάτω από αυτή την ομορφιά μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, αλλά και τελικά μπορεί να είναι και πολύ πιο πικρό. Είναι, μπορεί να πει κανείς, η στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο, πως κάποια πράγματα που θέλησε πάρα πολύ, πόθησε πολύ να τα αποκτήσει, δεν μπόρεσε τελικά να τα κρατήσει. Και τελικά, όπως λέει ο ποιητής, το όνομα γράφεται στην άμμο και ο μπάτης έρχεται και τι κάνει? Πάει και το σβήνει με το δικό του τρόπο. Και ίσως αυτή να είναι και η μεγάλη, η μεγαλύτερη αλήθεια που προσπάθησε να περιγράψει ο ποιητής. Το πόσο εύθραυστα είναι τελικά όλα όσα νομίζουμε, και κυρίως ότι τίποτα δεν μένει για πάντα.

Αλλά δεν είναι μόνο ο μπάτης που παίρνει τα πράγματα και τα σβήνει και θεωρούμε ότι τέλειωσαν όλα. Γιατί εδώ, σε εκείνο το σημείο, έρχεται κάτι συγκλονιστικό. Αυτό το πήραμε τη ζωή μας λάθος. Και εδώ τώρα δεν καταγράφεται μόνο αυτό που έτσι τα ονόμαζε κανείς ως απογοήτευση, τα περιέγραφε ως απογοήτευση, αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένας απολογισμός των πραγμάτων, αν το δούμε. Είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή που κοιτάζεις τη ζωή σου, αυτά που έχεις κάνει και αναρωτιέσαι αν έζησες και αν πέτυχες αυτά που πραγματικά ήθελες. Από όλα αυτά που λέω, κρατήστε το πραγματικά, γιατί είναι πράγματα που θέλουμε, αλλά δεν είναι αυτά που πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε ή να κάνουμε. Και γι' αυτό μέσα σε αυτή την άρνηση υπάρχει αυτή η παράξενη, θα έλεγε κανείς, ελπίδα. Γιατί αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει το λάθος, ίσως μπορεί τελικά, μπορεί, γιατί στη ζωή πάντα με τον μπορεί πορευόμαστε, και να αλλάξει τελικά τη ζωή του. Και ίσως το ποίημα να μην μιλά τελικά, να μην μας μιλάει ο Σεφέρης τελικά μόνο για μια χαμένη ζωή, έτσι όπως την αισθανόμαστε, την περιγράφουμε, αλλά για την ανάγκη, που είναι και το πιο σημαντικό, να ξαναβρούμε εκείνο τον χαμένο δρόμο μας. Και υπάρχει δίπλα στις λέξεις είναι και τα σημεία στίξης που έχουν επίσης το ενδιαφέρον. Εάν πάρετε το ποίημα και το διαβάσετε του Σεφέρη, υπάρχει μια πολύ πολύ όμορφη, θα έλεγα στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, όμορφη λεπτομέρεια. Γιατί φαίνεται πως ο ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης, έδινε σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θα μου πεις, οι ποιητές δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες και γι' αυτό μπορούν και κάνουν τις λέξεις έτσι μαγικές και μας φωτίζουν τα μέσα μας που είναι τόσο σκοτεινά. Φαίνεται πως έδινε σημασία στην άνω τελεία πριν από τη λέξη λάθος. Τι ήθελε να πετύχει? Ήθελε ουσιαστικά να δημιουργήσει μια μικρή παύση εκεί. Παύση που είναι λίγο μικρότερη από την ανάσα, αλλά δεν είναι μια παύση σαν όλες τις υπόλοιπες. Σκεφτείτε το λίγο. Μια στιγμή παύσης λίγο πριν μας κάνει αυτή την πολύ μεγάλη αποκάλυψη μέσα από το ποίημα. Αυτή η παύση που κάνει τη λέξη λάθος, γιατί εκεί εντοπίζονται όλα κατά την άποψή μου, τουλάχιστον όπως εγώ αισθάνομαι το ποίημα, την άρνηση του Σεφέρη, αυτή την παύση που κάνει τη λέξη λάθος να πέφτει σαν ένα συμπέρασμα, ένα μικρό συμπέρασμα μιας ολόκληρης πορείας, μιας ολόκληρης ζωής τελικά. Το βαρύναμε λίγο, Λίλια, ναι, το βαρύναμε, αλλά τι να κάνουμε. Νομίζω ότι ένα ποίημα έχει μεγαλύτερη αξία από ακόμη μία είδηση στο ραδιόφωνο. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς με όλα αυτά. 6948-984-984. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που προτιμούν τις ειδήσεις από τα ποίηματα. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που προτιμούν τα ποίηματα από τις ειδήσεις. Δεν θα τους βάλουμε να τσακωθούν τώρα πρωί-πρωί. Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Λίλιαν, αγχώνεσαι και εσύ με το χρόνο όπως αγχώνεται ο Καβαδάς που μου λέει τι ώρα να πάρουμε τον καλεσμένο, τι ώρα να πάρουμε τον καλεσμένο, γρήγορα να κρατήσουμε το πλαίσιο της. Καλά κάνει ο Πάνος, αλλά εδώ πέρα θα κυλήσουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Καλημέρα από Ρόδο. Στέλνει η φίλη Χρυσούλα. Γεια σου, Χρυσούλα μου. Γράφει και η Νάντι. Καλημέρα, Γιώργο. Το διάβασμα, πολύτιμη θρέψη για το νου και το πνεύμα. Αλλιώς το επίπεδο του ενστίκτου επιβίωσης. Άστο, Νάντι μου. Τώρα ανοίγεις κουβέντα εδώ πέρα. Γράφει η Μάρο. Κοιτάξτε τώρα τι γράφει η Μάρο. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Προτείνω, λέει, επειδή μιλούσες για βιβλία, οι ακροατές να λέμε, λέει, τι διαβάζουμε και να μαθαίνουμε και οι υπόλοιποι. Απλώς να αναφέρουμε, λέει, τα βιβλία, χωρίς να γίνει βέβαια η εκπομπή, λες και ανάγνωσης. Δεν μπορεί να γίνει, αν και θα ήταν πολύ όμορφο να συμβεί, εγώ έχω να πω, Μάρο μου. Εγώ, λέει, σας είπα, διάβασα το ημερολόγιο Γάζας του Χρήστου Γεωργάλα και το συστήνω και τώρα ένα κλασικό του Τζόναθαν Σουίφτ, μια ιστορία βαρελιού. Φιλιά πολλά. Πολύ ωραία ιδέα της Μάρος.
Προτείνετε και εσείς τα βιβλία που έχετε διαβάσει τον καιρό αυτό ή που θέλετε να διαβάσετε, έτσι, να αλλάξουμε λίγο ιδέες. Καλημέρα και στη φίλη την Μάγκη. Και από τα ποίηματα, από τα μηνύματα, περνάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πρωινών και απογευματινών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστη σήμερα 14 Αυγούστου του 2026. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, γράφει ο Ριζοσπάστης. Όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους για να αποτελέσει το συλλαλητήριο μαζική εργατική λαϊκή παρέμβαση στις εξελίξεις, να αφήσει το αποτύπωμά τους στην κλιμάκωση των αγώνων. Καμία αναμονή για τις εξαγγελίες κοροϊδία της κυβέρνησης και των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας. Το κοινό αντιλαϊκό τους πρόγραμμα οδηγεί τον λαό πιο βαθιά στον πόλεμο, σημειώνει ο Ριζοσπάστης, σε περισσότερη φτώχεια, σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Περνάμε στην Καθημερινή, την άλλη πρωινή εφημερίδα που είναι σήμερα στα περίπτερα. Γράφει οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Την ίδια ώρα μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική και η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Αυτά από τις πρωινές εφημερίδες και περνάμε στις πρώτες σελίδες των απογευματινών.

0: Διαβάζω από την Εστία. Η ηρωική νήσος Ρο στο στόχαστρο της Άγκυρας. Απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk επειδή κτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Χούπη, να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια. Ιδού το όφελος από τα ήρεμα νερά, σημειώνει η Εστία. Αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις το 2029, ο τίτλος από τον Ελεύθερο Τύπο, οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα, άλλο θέμα από την εφημερίδα. Επίσης, απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Περνάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρα. Νέα Θέουτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. 400 μετανάστες τη μέρα φτάνουν από τη Λιβύη προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέες βόμβες από τη Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στις μπίζνες με το δημόσιο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Γιατί το απέκρυψε στις παραλυρηματικές απαντήσεις και στο εξώδικό του, αντί να απαντήσουν για το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, έχασαν την ψυχραιμία τους και στη Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνει η εφημερίδα Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Πώς απαντάμε στη Μέκα, ο τίτλος από τα νέα. Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Patriot, εντός Αυγούστου η μηνιαία επαναξιολόγηση για την παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Κριτήριο η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού. Αίγυπτος, διαρκές ζητούμενο για την Αθήνα η καλλιέργεια της σχέσης με το Κάιρο. Επιτάπητος η μελλοντική στάση της Αιγύπτος προς την τριμερή συμφωνία. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Θέλουν και στην τριμερή να την βάλουν στην συμμαχία τους, ενώ η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία την Αίγυπτο. Τσινάνε λίγο από το Ριάντα, αλλά λένε προς το παρόν τσινάμε, γιατί είχαν δώσει 25 δισεκατομμύρια στην κυβέρνηση της Αιγύπτου για να ξεκινήσει τη νέα της πορεία όταν ο Σίση ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Στην πορεία όμως δεν τηρήθηκαν και από τη μία και από την άλλη πλευρά πράγματα που είχαν συμφωνηθεί, οπότε τώρα οι Σαουδά Άραβες βλέπουν έτσι, βάζουν τις ενστάσεις τους σχέση με την Αίγυπτο. Ισραήλ, ισχυρή η Μεσογειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρο, Ισραήλ, σημειώνει επίσης εφημερίδα τα νέα. Άξονα ασφαλείας βλέπει Αθήνα στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική που σφυριλατεί το Τελαβίβ. Κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη, ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και πάμε να καλημερίσουμε εκλεκτόκτατη καλεσμένη, την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, κυρία Καρακλιούμη, παραμονές του 15 Αύγουστου να συζητάει κανείς για την πολιτική. Είναι λίγο ζώρικο για όσους είναι διακοπές. Απ' την άλλη όμως είναι και ουσιαστικό, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την. Με το σχόλιο.
1: Με την πολιτική πρέπει να συζητάμε πάντα. Μάλιστα, πολλές φορές έχω πει ότι δεν ξέρω οι βιολόγοι τι λένε. Πάντως, σε μένα η άποψή μου είναι ότι ο αφελινισμός μας έχει συντελεστεί από τότε που σταματήσαμε να μιλούμε για την πολιτική, γιατί η πολιτική είναι στο DNA μας. Όταν λοιπόν σταματήσαμε να μιλάμε για αυτήν, νομίζω είμαστε λιγότερο έρμες από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συμφωνώ
1: απολύτως. Η πολιτική είναι η καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Η πολιτική είναι οτιδήποτε συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές ακούω ανθρώπους. Εγώ τώρα δεν βρισκόμαι στην Αθήνα, είμαι στην Ορεινή Φωκίδα και πάντα υπάρχει ευκαιρία να μιλάς περισσότερο με ανθρώπους όταν βρίσκεσαι στον τόπο καταγωγής σου. Ακούω λοιπόν πολλούς οι οποίοι να αγανακτούν με διάφορα, να λένε ότι δεν πάει άλλο κτλ. Και όταν φτάνει στην κρίσιμη ερώτηση, ναι, εσύ πήγες όμως να ψηφίσεις. Όχι ότι ψήφισες, δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφο.
0: Σωστό.
1: Πήγες να ψηφίσεις. Mm-hmm. Και η απάντηση είναι, δεν προλάβαινα, δεν ξέρω και όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να είναι διαφορετικοί. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων, αν είναι όλοι οι ίδιοι, ας ψηφίσουν από αυτούς που νιώθουν ότι μπορεί να διαφοροποιηθούν έστω σε ένα πράγμα από αυτά που δεν μας αρέσουν.
0: Mm-hmm. Οι πολίτες έχουμε σταματήσει να μιλάμε για την πολιτική ή οι πολιτικοί έχουν σταματήσει να μιλάνε για την πολιτική και τα πράγματα γίνονται στην βάση της επικοινωνίας και κάπου εκεί χάνεται λίγο το νόημα της συζήτησης.
1: Ναι, είναι μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κρίση συνετελέστη την περίοδο των μνημονίων. Ναι. Η οποία όμως κρίση δεν συνετελέστη επειδή ήρθαν τα κακά μνημόνια και η χώρα χρεοκόπησε. Mm. Ήταν κάτι το οποίο όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά το περιμέναμε από καιρό. Και αυτό γιατί. Γιατί στην Ελλάδα με τη μεταπολίτευση ήρθε μια εντελώς νέα γενιά ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την πολιτική. Αυτή η περιβόητη γενιά πολυτεχνείου, η γενιά που αν θέλετε ήταν και η βασική γενιά που αστικοποιήθηκε και άρχισε να έχει χώρα περισσότερο αστικά χαρακτηριστικά από μια αγροτική χώρα που ήταν τουλάχιστον πριν τη Χούντα και μεταπολεμικά. Αυτή η γενιά όμως μπήκε, επειδή μπήκε πολύ ώρα στην πολιτική, δεν φρόντισε για τη διαγενειακή ανανέωση. Και ξέρετε ότι όταν οι γενιές δεν εκπροσωπούνται στην πολιτική, οι άνθρωποι σταματούν να έχουν και ενδιαφέρον όταν δεν έχουν και πρόσβαση στη διοίκηση.
0: Τώρα, από εδώ και πέρα, τι κάνουμε, κυρία Καρακλιού? Αισθάνεστε ότι κλείνει αυτός ο κύκλος, πολιτικά μιλώντας, της μεταπολίτευσης? Το διαβάζω στην αρθρογραφία, το έχετε εντοπίσει και εσύ, και εσείς, είμαι πολύ σίγουρος. Συμφωνείτε με αυτήν την ανάγνωση ότι αυτές οι εκλογές θα κλείσουν ένα ολόκληρο κύκλο και θα ανοίξει ένας άλλος? Γιατί υπάρχουν και ενστάσεις, υπάρχουν και διαφωνίες, υπάρχουν και απόψεις που δεν το διαπιστώνουν αυτό και λένε ότι απλώς θα συνεχιστεί πάνω κάτω αυτό που ζήσαμε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο κύκλος μεταπολίτευσης έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια, περίπου στις εκλογές του 2012 ή άντε να πούμε το 2015. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα σύστημα σε μετάβαση, όπου το καινούργιο δεν έχει έρθει ακόμα και προσπαθεί το παλιό να ισορροπήσει και να επιβιώσει με τα μέσα που έχει. Πολιτικοί με όμικρον ιώτα κάνουν πολιτική με ήττα, με όρους μεταπολίτευση και τον τρόπο που είχαν μάθει ως τώρα. Γι' αυτό και δεν είναι απήχηση στους πολίτες, γιατί ξέρετε, η ζωή μας έχει αλλάξει. Δεν ζούμε τη ζωή που ζούσαμε το 1980, δεν ζούμε τη ζωή του 1990. Ζούμε πολύ διαφορετικά σε ένα πολύ παραγωγικό κόσμο και δεν έχουμε απαντήσεις. Για παράδειγμα, μιας και σας είπα ότι είμαι στην Ρωνή Φωκίδα, ξέρετε ότι τα νερά τη Φωκίδα Φιότητα και τι Βιωτέ έχουν περάσει την Ελλάδα. Από αυτό έγινε με νομοσχέδιο, δεν πρέπει να πω λίγο καιρό. Τώρα, καλό κακό, αυτό θα το κρίνουν. Εδώ λοιπόν οι τοπικοί που πιστεύουν ότι πρέπει να αγωνιστούν έρχονται κατόπιν εορτή και λένε: ωραία, έγινε ο νόμος, αλλά εμείς τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τον νόμο και να μην εφαρμοστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ο διάλογος είναι τέτοιος, πολλοί είναι εκείνοι που θα πούν: γιατί δεν κάναμε αυτή την κουβέντα λίγο πιο πριν, όταν το νομοσχέδιο ήταν σε διαβούλευση, να κινητοποιηθούμε και ήρθαμε τώρα κατόπιν εορτής και να αγωνιστούμε?
0: Γιατί τα πολιτικά μας αντανακλαστικά είναι πολιτικά αντανακλαστικά επίπεδου του συμπαθέστατου κατά τα άλλα Ραντάν Πλάν, που τον πατάνε στο πρώτο καρέ του Λούκι Λουκ και κάνει κάι στο τελευταίο καρέ, όταν τελειώνει πια η ιστορία μετά από πολλές σελίδες, δηλαδή πολύ αργά ουσιαστικά?
1: Γιατί δεν υπάρχουν κοινωνικά που θα μεταξέρετε πολίτες, επειδή ήταν πολύ δύσκολη περίοδος των μνημονίων. Έχουν πραγματικά μεγάλη δυσκολία για να αντιληφθούν το πόσο σημαντική είναι η συλλογικότητα. Επειδή όμως έχει αλλάξει και η ζωή και δεν υπάρχουν συλλογικότητες πλέον, ακόμα και σε πολύ μικρά βασικά πράγματα. Θυμίζω ότι εμείς που ήμασταν 20 και 30 χρόνων πριν από καμιά 20 ετία, είχαμε όλοι κοινά βιώματα, σχετικά αν δεν κάναμε τις ίδιες κοινές επιλογές. Ακόμα και τις ειδήσεις που θα τις ακούγαμε είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση θα τις διαβάζαμε. Μια ταινία που θα βλέπαμε, μια σειρά. Είχαμε τέλος πάντων κοινά βιώματα, ακούγαμε περίπου τα ίδια τραγούδια και είχαμε τη δυνατότητα να πούμε κάτι. Σήμερα οι άνθρωποι, όπου ο καθένας ζει στην ατομικότητά του με ένα κινητό τηλέφωνο που θα δει ό,τι θέλει, θα ακούσει ό,τι θέλει, θα είναι μέσα σε ένα σύμπαν που, αν για παράδειγμα εσείς αποφασίσετε ότι σήμερα θέλετε να αγοράσετε μία αντλία θερμότητας και αρχίσετε να ψάχνετε, για τις επόμενες 15-20 μέρες το μόνο που θα σας δίνει σε νέα βίντεο για να παρακολουθήσετε θα είναι νέες αντλίες θερμότητας και την άποψη του καθενός ειδικού, ούτε και εμείς, για την αντλία θερμότητας. Το αυτό λοιπόν τι κάνει, δημιουργεί μεγαλύτερες ατομικότητες. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Η συλλογικότητα έχει σταματήσει και για ένα πολύ απλό λόγο. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και που έχουν μπει τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζουν ότι δεν θα δουλεύουν 20 και 30 χρόνια σε μια εργασία μέχρι να πάρουν σύνταξη. Κάθε δύο χρόνια, τρία αλλάζουν δουλειά. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια συνθήκη να μην δένεσαι με το περιβάλλον, να μην υπάρχουν συλλογικότητες. Σε αυτό βέβαια έρχεται και η πολιτική, όπου η πολιτική γίνεται με τους πρόθυμους, δεν γίνεται με τους ικανούς. Πώς θα ανατραπεί αυτό? Δυστυχώς αυτό για να ανατραπεί χρειάζεται περισσότερη εγρήγορση από τον πολίτη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε ένα πολίτη ο οποίος είναι εξαντλημένος από τα χρόνια του μνημονίου και αφού σταμάτησε το μνημόνιο δεν είδε και το φως το αλήθεια με την παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι πάλι ο κόσμος θα ψηφίσει με δύο κριτήρια. Με το κριτήριο της ανάθεσης αφενός και απ' την άλλη με το κριτήριο της τιμωρίας όπως την προβάλλει ο καθένας και τη φαντάζεται. Λανθασμένες και οι δύο οι προσεγγίσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχετε κάποια διαφορετική, κυρία Καρακλιούμη?
1: Δεν θα διαφωνήσω. Απλώς το κρίσιμο ξεκινάει και από εμάς. Από τη στιγμή που δεν απαιτούμε απαντήσεις από τους πολιτικούς. Έλεγα χαρακτηριστικά όταν κάποτε είχα κάνει μια προεκλογική εκστρατεία τότε για την περιφέρεια Αττικής. Και πραγματικά έλεγα, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ? Εξελέγει ο συνδυασμός. Αυτό που κάνουμε είναι να μοιράζουμε χαμόγελα, να δίνουμε χειραψίες, να χτυπάμε πλάτες. Και πραγματικές απαντήσεις δεν είχαμε δώσει σε κάποιο από τα θέματα τα οποία υπήρχαν. Θα πείτε, δεν ήξεραν και οι πολίτες τότε, γιατί ήταν πρώτη φορά ο θεσμός του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας. Παρετά αυτό όμως, όταν και οι πολίτες αρχίσουν να απαιτούν, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ότι έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, αλλά κάποιος μας έφτασε στο μη περαιτέρω. Και αν υπήρχε λογοδοσία, μπορεί κάποια πράγματα να είχαν γίνει λίγο πιο σωστά. Ακούω συχνά παιδιά να λένε γιατί η ένταση υπάρχει περισσότερο στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχει περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες του δυτικού κόσμου, ενώ όλοι ζούμε σε ένα πολύ παραγωγικό κόσμο, γιατί η δική μας δημοκρατία είναι πιο ανώριμη.
0: Μάλιστα. Κυρία Καρακλιούμη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε ισχύει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στον Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros με ευθύνη των πλοιάρχων. Αναχωρούν τα υπόλοιπα πλοία. Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Αντιμέτωποι με πολλές διάσπαρτες εστίες οι πυροσβέστες. Η περιοχή πλέον υδροδοτείται, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση. Σε κόκκινο συναγερμό και σήμερα λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρας, ηλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Ντρόουν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λετωνίας και καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο στρατός της χώρας μέσω X. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Τους 281 έφτασαν νεκροί. Οι αγνοούμενοι ανέρχονται στους 379. 4 νεκροί από βροχοπτώσεις χωρίς προηγούμενο κοντά στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Μόλις 9.000 έως τώρα οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ένταξη κλειστών σπιτιών στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την προθεσμία να εκνέει στα τέλη Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Δελτίο στις 9 κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας εδώ από τον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένοι σήμερα Παρασκευιάτικο 14 Αυγούστου του 2026. Mind the Trap ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο Λίλιαν Ξύλου. Πάνος Καβαδάς επιμελούνται την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Ενώ αναζητούμε το καλοκαίρι, Looking for the Summer, με τη φωνή του Chris Rea. Και αφού θυμίσω ξανά τους τρόπους επικοινωνίας, βασικά τον τρόπο επικοινωνίας που έχω εδώ πρόχειρο μπροστά μου, τα μηνύματά σας δηλαδή στο 6948-984-984. Και αφού ανταποδώσω τις καλημέρες στο φίλο το Λεωνίδα, μας ακούει από την Σπάρτη, στη φίλη την Βιολέτα που γράφει εξαιρετική αναφορά στο πόσο εύκολα προσπερνούμε τα σημαντικά που βιώνουμε καθημερινά, ακόμη και ένα ποίημα, ένα μουσικό άκουσμα, ένα όμορφο χαμόγελο, και μας εύχεται καλή συνέχεια και ανταποδίδουμε. Αφού η φίλη η Χρυσούλα γράφει ωραία ιδέα, τα βιβλία διάβασα, Δον Κιχώτη, τώρα θα ξεκινήσω το Middlesex του Ευγενίδη. Αφού μας καλημερίζει η Γογό, αφού ο Διονύσης επανέρχεται και γράφει μια και έβαλε Μίκη, λέει νωρίτερα. Σε στίχους σε φέρει το 1971, όταν ήμουν 10 ετών. Ο μπαμπάς και η μαμά είχαν πάει στην κηδεία του μεγάλου ποιητή, η οποία εν μέσω χούντας μετατράπηκε σε πάνδημη αντιδικτατορική συγκέντρωση. Αργότερα είπαν στα παιδιά τους: όλοι οι προοδευτικοί πολίτες της γειτονιάς ήταν εκεί. Συντηρητικοί, απλά φοβήθηκαν τα μπλεξίματα, μας είπαν. Αλλά τώρα που οι συντηρητικοί δεν χρειάζεται να φοβηθούν τα μπλεξίματα, γιατί μπλέξαμε. Διαβάζω στα παραπολιτικά, στο δισέλιδο με τις παραπολιτικές ειδήσεις και τα παραπολιτικά σχόλια των συναδέλφων στις σελίδες 10 και 11 της εφημερίδας των συντακτών, το σχόλιο του κλεκτού συναδέλφου του Τάσου Παπά, στη στήλη ανάγωγα, γράφει Αφροδίτη Λατινοπούλου, άνω κάτω τελεία. Σε αυτή τη χώρα που κυβερνάει 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αν είσαι γύφτος, ρουβίκονας, φρυπλαστελινάκιας, αντισημίτης, αναρχομπάχαλος, λαθρομετανάστης, αριστερούλης, δικαιωματιστής και το κακό συναπάντημα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτά τα λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου που έχει την αίσθηση ότι μπορείς να πεις κάποιον όπως θέλεις και ο άλλος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ανταποδώσει, να σου απαντήσει με το δικό του τρόπο, κομψό ή άκομψο, δεν έχει σημασία. Αλλά γιατί ξεχνάς και εσύ ότι αυτό που είπες δεν είναι άκομψο, είναι βαθιά ρατσιστικό και απαράδεκτο, για να μην πω χυδαίο. Και καλά κάνει και σημειώνει ο Τάσος Παπάς. Ξέχασε βέβαια, λέει, να πει η Λατινοπούλου τους ομοφιλόφιλους, τους μουσουλμάνους, τους Ινδοϊστές, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, τους Ιεχωβάδες, τους άθεους, τους μαύρους. Απαράδεκτη παράληψη. Καλημέρα στον Τάσο Παπά. Εξαιρετικό το σκίτσο του Κώστα Γρηγοριάδη, σελίδα 11 της εφημερίδας των συντακτών. Είναι 4 άνδρες των ΜΑΤ, κρατάνε τα ρόπαλα, τις ασπίδες, είναι έτσι μαζεμένοι όλοι μαζί, όπως πάει η δημιουργία για να διαλύσει κάποια συγκέντρωση. Είναι από πίσω ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης στους άνδρες των ΜΑΤ, είναι από πίσω τους, κρατάει έναν αγκαλιά και λέει: σώστε με από τους κομμουνιστές. Του λέει ο ματατζής: γιατροί είναι, κύριε Υπουργέ, απαντάει ο Άδωνης. Κομμουνιστές που ντύνονται γιατροί είναι. Ιδεολογική, ιδεολογικότατη είναι η μάχη που δίνει η δεξιά τον καιρό αυτό και η απόπειρα να ξαναγράψει την ιστορία και να ξαναγράψει τελικά και τον τελευταίο κανόνα της κοινή λογικής που επικρατεί έξω, και δεν αναφέρομαι στη φωνή λογικής Λατινοπούλου, είναι ξεκάθαρη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στον δρόμο προς τις κάλπες και το διαπιστώνεις πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, αν δεις το Μητσοτάκη, ο οποίος επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο κυβερνήτης, ο ψύχρεμος τάχα μου, ο οποίος στέκεται στη μέση των πραγμάτων και κρατάει με τα στιβαρά του χέρια το τιμόνι της χώρας για να την οδηγήσει την επόμενη μέρα, αλλά την ίδια ώρα οι μπροστινάτζες του, ακριβώς όπως το λέω, οι μπροστινάτζες του σε πολιτικό επίπεδο χρησιμοποιούν πολύ συγκεκριμένη ρητορική και προωθούν πολύ συγκεκριμένα πολιτικά ιδεολογικά σχήματα, προσπαθώντας να τα επιβάλλουν στο δημόσιο διάλογο. Το αποτέλεσμα. Ό,τι ψάρια πιάσουν. Το θέμα είναι τι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Το ζητούμενο, για παράδειγμα, είναι τώρα τι καταλαβαίνουμε κι εμείς από την είδηση που θα σας διαβάσω. Που έχει τίτλο «Η ασφάλεια πάνω απ' όλα». Και διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Στο νοσοκομείο Νίκαιας η φύλαξη πέρασε σε εργολάβο στο όνομα της γνωστής κυβερνητικής συνταγής. Ιδιώτες στο ΕΣΥ, να πάλι ιδιώτες που λέγαμε, ιδιώτες στο ΕΣΥ για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
σε εισαγωγικά το αποτελεσματικότητα. Και πράγματι, είδαμε αποτελέσματα. 5 εργαζόμενοι της φύλαξης συνελήφθησαν επειδή σύμφωνα με το σωματείο δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια security. Και μετά τις συλλήψεις, λένε οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο έμεινε χωρίς φύλαξη. Η εργολαβία, 7,5 χιλιάρικα ευρώπουλα το μήνα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όταν μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας για να διορθώσει τις, αυτό που λέμε, παθογένειες του δημοσίου. Το δημόσιο, βλέπετε, είχε ένα κουσούρι. Έπρεπε να προσλαμβάνει φύλακες για να έχει φύλακες. Με τον εργολάβο τα πράγματα εξυγχρονίστηκαν. Πληρώνεις φύλαξη και στο τέλος φυλάγεσαι μόνος σου.

0: Λοιπόν, και επειδή η εκπομπή είναι ζωντανή και επειδή τα πράγματα στο Mind the Trap δεν γίνονται σύμφωνα ούτε με το πρόγραμμα ούτε με το πώς κάνουν σε άλλα ραδιόφωνα τα πράγματα, τα κάνουμε έτσι με ένα τελείως δικό μου τρόπο. Καλημέρα σας, κύριε μηχανίτη, μας τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε τραπεζιέ.
0: Γιατί δεν κάθεσαι, πού θες να κάνω, από εδώ ή από εκεί, πού σε βολεύει?
1: Να κάτσω από εδώ.
0: Από εκεί. Λοιπόν, ολοζώντανη εκπομπή, άστο ανοιχτό το μικρόφωνο, μην το κρύβεις, μην το κλείνεις. Εδώ. Θέλουμε και τους ήχους. Τι κάνετε, κύριε Μεθενίτη?
1: Είμαστε μια χαρά, κύριε Τραπεζιώτη. Συνυπάρχουμε για πρώτη φορά, ας πούμε, στο...
0: Πόσα χρόνια είμαστε μαζί ραδιοφωνικά και μαζί δεν έχουμε μπει σε ένα στούντιο μαζί.
1: Όχι.
0: Είναι... Τώρα θα σε κουράσω λίγο κάνα δεκάλεπτο παραπάνω.
1: Να με κουράζει, ρε φίλε, αλλά σε ακούω εδώ και πολλά χρόνια, αγαπητέ μου φίλε.
0: Και εγώ. Και εγώ. Ο Μεθενίτης στο μεταξύ γράφει καλά. Όχι καλά, γράφει εξαιρετικά. Εγώ δεν γράφω τόσο καλά.
1: Γράφει το φακό.
0: Το φακό μου.
1: Εσύ γράφει το φακό καλύτερα. Έχει και μουσική.
0: Τι γίνεται τώρα που έχουμε μπλέξει?
1: Τι να γίνει, ρε φίλε, τι να γίνει εδώ πέρα. Η Παναγιά μας φυλάει. Δηλαδή, χθες μου είπαν κάποια καλή Παναγιά και λέω: κοίτα. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα αδιανόητα. Από τα πλέον σοβαρά μέχρι τα πλέον. Αστεία, ενοχλητικά αστεία. Δηλαδή, αυτό με το σαρακίνικο, ο άλλος πήγε και είπε. Θα πω γι' αυτό.
0: Να, δεν το σχολίασα. Τι να πρωτοσχολία, τι να πρωτοθυμηθείς.
1: Αλλά το καταπληκτικό ποιο είναι ότι. Οκ, σαρακίνικο. Εντάξει. Λέει ότι δεν ήταν περιοχή Natura. Ούτε το Σύνταγμα είναι.
0: Ας προσγειωθεί στο Σύνταγμα, σωστά. Ναι. Λέει, όντως, λέει το ρεπορτάζ ότι λέει, πήρε ο πιλότος, ζήτησε άδεια.
1: Και τη δώσαν.
0: Του δώσαν, λέει.
1: Γιατί...
0: Αδερφέ, δηλαδή ανέβα και στην Ακρόπολη στο τέλος.
1: Έτσι. Μετά το άλλο, ένα φοβερό περιστατικό που έγινε προχτές, κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό πρέπει να το. Φαντάζομαι το ξέρεις, δεν σ' άκουσα τώρα το πρωί, δεν ξέρω, μπορεί να το έθιξες ήδη. Με εκείνο τον βιτιοφόρο, ο οποίος έκανε εκείνη την απίστευτη προσπέραση σε τυφλή στροφή και ο τύπος με τη μηχανή, είμαστε και δύο μοτοσυκλετιστές και έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, είχε και κάμερα, ευτυχώς που είχε κάμερα, είδε ξαφνικά ένα τεράστιο βιτιοφόρο στο ρεύμα του. Και λες εκεί, ο Χαμάν Παναγίτσα μου.
0: Αυτό δεν είναι και συμπεριφορά όμως κοινωνική τελικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το δεν υπολογίζω. Ναι. Έχω όγκο, διδάσκω ένα μεγαλύτερο άκρημα. Ο Μεθενίτης έχει ένα μηχανάκι. Μάλλον θα χωρέσει να περάσει, αλλά δεν με νοιάζει. Ο άλλος πάει αργά μπροστά μου, προτεραιότητα έχω εγώ που βιάζομαι. Αυτή είναι η λογική στην χώρα. Ναι.
1: Και είναι ο Τσαμπουκάς. Δεν ξέρω αν είναι ελληνικό. Όχι, δεν είναι ελληνικό ελάττωμα, είναι ανθρώπινο ελάττωμα. Ότι είμαι πιο ισχυρός και σε έχω γραμμένο. Δηλαδή δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Και μπαίνει έτσι, αρχοντάδικα μιλάμε. Δηλαδή το πώ μπήκε αυτό το βιτιοφόρο είναι τρομακτικό.
0: Πώς γλίτωσε ο άνθρωπος.
1: Πολύ. Γλίτωσε, ξέρεις, γιατί καταρχάς πήγε όσο πιο δεξιά μπορούσε να
0: έχω
1: πάει.
0: Έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο, να ξέρεις.
1: Πρέπει, όλοι έχουμε ζήσει, αλλά αυτό πια, δηλαδή, ομολόγω, είμαι 40 χρόνια στον δρόμο. 40 χρόνια οδηγώ, έτσι. Αυτό ακριβώς να το δω ξαφνικά στη στροφή, όλο το βιτιοφόρο να έρθει σε μένα, είναι. Ξέρεις πώς νιώθεις. Πώς έρχεται το τρένο, να πούμε, μέσα στο σταθμό, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σαν να είσαι μπροστά στο τρένο που έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που σε έχω εδώ πέρα. Ήταν το επόμενο που ήθελα να σχολιάσω. Πριν μπει στο στούντιο, με αφορμή αυτό που συζητάμε, φοράμε κράνος, έτσι. Όταν
1: πάντα
0: οδηγούμε μοτοσυκλέτα ή μηχανάκι
1: πάντα
0: μικρότερο, μεγαλύτερο κυβισμού, δεν έχει σημασία.
1: Πάντα.
0: Το κεφάλι μας το κοστολογούμε, είναι πηγαίνει με το κράνος. Λοιπόν, φτιάξε εδώ τον ήχο όπως θέλεις. Πολύ ωραία. Το κράνος μου, το παλιό μου κράνος, λοιπόν, το παραβίασα λίγο χρονικά, δηλαδή κάνα χρόνο. Χθες πήγα, αγόρασα καινούριο. Έπρεπε να ανανεωθεί, λέω. Το κεφάλι σου έχει μια κάποια αξία.
1: Έχει.
0: Και δεν είναι να μη σε γράψει ο αστυνομικός στον δρόμο, είναι το κεφάλι σου. Πρέπει να σκεφτείς αυτό. Πάω λοιπόν, αγοράζω το κράνος, πληρώνω, κάνω όλη τη διαδικασία, φεύγω. Αναρωτιέμαι, κόπτονται τούτοι εδώ που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και πουλάνε αφήγημα ασφάλειας. Με το δόγμα ασφάλειας κυβερνούν. Κόπτονται όντως για την οδική ασφάλεια? Αναρωτήθηκα χθες, γιατί προϊόντα όπως το κράνος, που είναι υποχρεωτικό και πρέπει να έχει ΦΠΑ 24%.
1: Άρη, Γιώργο,
0: υπάρχει ο δημοσιονομικός. Είναι θέμα δημοσιονομικού χώρου, διάολε το κεφάλι μου. Καλά κάνει ο αστυνομικός μόλις με δει χωρίς κράνος να με γράψει.
1: Σύμφωνο.
0: Το κράτος πρέπει να με υποχρεώνει να φοράω κράνος.
1: Σύμφωνο.
0: Και να σου πει κιόλας, Μεθενίτη, τραπεζιώτη, στόχο χωρίς ΦΠΑ θα τσακιστεί, θα έχεις δύο κράνη. Όχι ένα, δύο θα πάρεις. Τους ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος?
1: Τι ξέρω, ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι κατ' επίφαση τους ενδιαφέρει η ασφάλεια των πολιτών, αλλά ουσιαστικά είναι για να δείχνουν, σαν να δίνουν σε κάποιον εξετάσεις καλής συμπεριφοράς. Κάπως. Και για τα έσοδα, βέβαια, τα ΦΠΑ, τα οποία πόσοι μοτοσυκλετιστές στην Ελλάδα, πόσα κράνη τέτοια. Μιλάμε για έσοδα για το κράτος. Αλλά πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί αν τους ενδιαφέρει πραγματικά, θα έλεγε ακριβώς αυτό που λες εσύ. Οκ, κράνος, ουσιώδες, ναι. ΦΠΑ 4%, 24%.
0: Βάλε το μισό, ρε παιδί μου. Βάλε 10, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Δείξτε και ως μήνυμα στον κόσμο. Κοιτάξτε, κύριοι, κυρίες, εμείς μειώνουμε το ΦΠΑ σε αυτό. Είναι καρά υποχρεωτικό του κερατά. Θα το φοράς και στον ύπνο σου. Τελεία.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και, εγώ έχω να πω και ένα άλλο, αλλά για να μην τα ρίχνουμε πάντα στους θεσμούς και να έρθουν και λίγο στα αφήγματα της ατομικής ευθύνης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εάν δεν φοράς κράνος και λες, ας πούμε, εντάξει, μωρέ, πετάγουμε το, ξέρω εγώ, το έχεις στον αγκώνα, ας πούμε, για ένα χιλιόμετρο, λες, ας πούμε, και ο εγκέφαλός είναι στον αγκώνα, ας πούμε, και δεν θέλω να πω ότι είσαι άξιος τύχης σου, αλλά την προκαλείς, ρε φίλε. Την προκαλείς, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο απρόσεκτος, ο αδιάφορος από το στενό και θα σου βγει έτσι. Δεν το ξέρεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, που το έχω καταλάβει στον δρόμο τόσα χρόνια όσο και εσύ, το κινητό τηλέφωνο είναι ο μεγαλύτερος παράγων απροσεξίας, δηλαδή αν οι οδηγοί, άντρες και γυναίκες, έτσι δεν κάνουμε σεξ.
0: Ναι, δεν έχει να κάνω.
1: Ναι. Κάθονται και πληκτρολογούν ή και οι μοτοσυκλετιστές. Έχω δει μοτοσυκλετιστές.
0: Το έχεις παρατηρήσει τελευταίο καιρό. Είναι με το GPS και πληκτρολογεί. Ναι, να αποδείξει το μηχανάκι.
1: Και πληκτρολογεί πάνω στο μηχανάκι και λες, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σε πατήσει κάποιο τώρα, δηλαδή αν πέσει κάποιο πάνω σου. Θα φταίει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που έγινε προχθές στον δρόμο. Λέω σε έναν. Ήταν οδηγός delivery σε μια πλατφόρμα. Σταματάω στο φανάρι, οδηγούσε πληκτρολογώντας. Σταματάει στο φανάρι, πληκτρολογούσε. Του λέω, φιλαράκι μου, συγγνώμη, του λέω, σε ρωτήσω κάτω. Κάτι. Μου λέει, με κοιτάζει. Μου λέει, πες μου. Του λέω, δεν φοβάσαι που παίζεις με το κινητό, γράφεις αυτό που γράφεις την ώρα που οδηγείς. Και τι μου λέει, κάνε τη δουλειά σου. Δεν ασχολήθηκα.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια σου λέω. Τέλειωσε μέσα μου. Λέω, άστον. Καμία λύπηση. Κανένα έλεος.
1: Όπως επίσης, μια που μιλάμε για την οδική ασφάλεια, κάπως πήγε εκεί η κουβέντα, αλλά δεν. Καλό είναι.
0: Είναι να... πολιτικό θέμα.
1: Είναι πολιτικό. Ας πούμε ο άλλος. Ο άλλος παίρνει το πατίνι και βγαίνει στη Μεσογείο, ρε φίλε. Χωρίς κράνος. Βγαίνει στη Μεσογείο χωρίς κράνος το πατίνι. Και λες, okay, το πατίνι αυτό έχει κάτι ρόδες περίπου σαν το τουρλεμάν, να πούμε. Έτσι. Τίποτα, δηλαδή, ναι. Αν πέσει σε μια λακκούβα, έχει χωθεί η μπροστινή ρόδα μέσα και έχει απογειωθεί από πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φοβάσαι. Δηλαδή, δεν θα έβγαινα με πατίνι Μεσογείο να μου πληρώνουν. Να μου λένε πάνω από τα κοσάρικο και βγαίνει με. Όχι, δεν θα το έκανα. Φοβάμαι.
0: Δεν ξέρω, Παύλο μου, αλήθεια. Δεν ξέρω. Τα πολιτικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Μέσα στο θέρος.
1: Εξαιρετικά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δηλαδή, τώρα ας πούμε οι άνθρωποι θα ξεδώσουν λίγο στα πανηγύρια, θα εκτονώσουν κάπως το άγχος τους. Μετά έρχεται η ΔΕΘ, θα πάρουν τα ψυχία εκεί, θα μας δώσει ο μέγας εθνικός κυβερνήτης. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πω θα βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάρει αρκετές ψήφους, αγαπητέ μου φίλοι και συνάδελφοι.
0: Θα συμφωνήσω με αυτό. Δηλαδή, αν το δούμε δημοσκοπικά, την τάση που διαμορφώνεται, φαίνεται ότι τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει είναι προς αυτήν την κατεύθυνση ως λαός.
1: Κατά εκεί πάει το πράγμα. Απλώς ο Τσίπρας, έχοντας τεκμηριώσει, έχοντας καβατζώσει, να το πω απλά, τη δεύτερη θέση, το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει στη δεύτερη θέση. Και ο ίδιος περιμένει ενδεχομένως οι συνεργάτες του ότι τις επόμενες εκλογές θα είναι η κυβέρνηση. Δεν το συζητώ.
0: Να κάνουμε ένα step back στη συζήτηση. Το στοιχείο με το Μητσοτάκη θα είναι, μπορεί να είναι η πλειοψηφική, μάλλον να έχει την πλειοψηφία και να πει ότι βγαίνω πρώτος, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα. Η αυτοδυναμία είναι το ζητούμενο για το Μητσοτάκη. Εκεί είναι το μεγάλο του αγκάθι.
1: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δηλαδή είναι διπλή συζήτηση.
1: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Οπότε η μη επίτευξη της απαιτουμένης αυτοδυναμίας, διότι μετά το 25% αρχίζουν να ρέουν έδρες από τις 50. Όλη αυτή η ιστορία δίνει λαβή και έδαφος στις συνεργασίες, για να μην πω μια άλλη λαϊκή λέξη, την οποία δεν μπορούμε να πω, να διαφωνώ, να μας κλείσουν μέσα τραπεζιότι. Δίνει έδαφος συνεργασίες. Τώρα, ανώσιες συνεργασίες, ανίερες συνεργασίες, καλές συνεργασίες, θα το δούμε. Αλλά σίγουρα δεν θα βαρεθούμε. Να είναι καλά οι άνθρωποι μας δίνουν δουλειά, αγαπητέ μου φίλε.
0: Ναι, αλλά θα ήθελα να μην κάνω αυτή τη δουλειά όμως. Δηλαδή, θα ήθελα να μιλάμε, ρε παιδί μου, λίγο για την τέχνη, για την ποιήση, να μιλάμε λίγο για άλλα πράγματα, έτσι που κάνουν καλό και στις ψυχούλες μας.
1: Μαζί σου. Αλλά να σου πω
0: και
1: κάτι.
0: Να μιλάμε για τις ανίερες συμμαχίες που τις έχουμε δει να γίνονται.
1: Όντως, να σου πω όμως κάτι. Παράγεται τέχνη και πολιτισμός όταν υπάρχει διαφορά δυναμικού. Καταλαβαίνεις, αν είσαι απολύτως ίσιος, απολύτως γαλήνιος, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν έχεις κανένα τραύμα. Δεν παράγεται τέχνη έτσι, φίλε. Δεν παράγεται τέχνη. Η πίεση, πώς το λέει, το χάσμα πάνηξε ο σεισμός, ευθύς γέμισε μάνθη. Αυτός είναι ο ορισμός της πίεσης, ο ορμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα είσαι ίσχος, φαντάζομαι, είναι ένας τύπος που δεν απασχολεί τίποτα. Και κάθεται και λέει, ωραία, θα κάνω πίεση. Τι πίεση θα κάνεις? Ότι είσαι ίσχος, είναι ωραία.
0: Γράψε μας για την ησυχία σου.
1: Ναι, γράψε με, θα γράψει ένα πείμα. Μετά τι.
0: Ωχ, Παύλο Μεθενίτη, τι πάθαμε. Βάλε μουσική, Νίκο Αγγελόπουλε. Βάλε μουσική.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Θωμά, καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Πολύ ωραία λέει όλα αυτά και συμφωνώ μαζί σας. Επιτρέπεται βάσει νόμου τα μηχανάκια να οδηγούν στη διακεκομένη διαχωριστική γραμμή και ανάμεσα αυτοκίνητα?
1: Ναι,
0: το προβλέπει ο ΚΟΚ.
1: Η διήθηση.
0: Ακριβώς.
1: Υπό όρους.
0: Και πιάσε κόκκινο που είπαμε το ίδιο.
1: Να πιάσω κόκκινο, αν και είναι λίγο μόβ αυτό. Δεν ξέρω τι.
0: Δεν θα τσακωθούμε. Επιτρέπει ο ΚΟΚ.
1: Ναι, υπό όρους. Αλλά τώρα υπάρχει και ο εθιμικός νόμος. Δηλαδή, άμα είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα σε δύο σειρές στην Ομόνοια και είναι ακινητοποιημένα 15 λεπτά και θα είναι ακινητοποιημένα άλλα 15 λεπτά. Και είσαι με το μηχανάκι. Θα περάσεις. Ξέρω εγώ.
0: Ξέρεις, δεν επιτρέπεται έτσι, για να απαντήσω και στο φίλο τον Παναγιώτη που καλά κάνει και μας στέλνει το μήνυμά του, να περάσω σαν κάγκουρας ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
1: Απολύτως.
0: Να τον κάνω, του κόψω 50 χρόνια ζωής, να κόψω χωλιά ο άνθρωπος.
1: Απολύτως.
0: Ή να κάνω δεν ξέρω και εγώ τι, επειδή το επιτρέπει ο μικρός όγκος του οχήματός μου. Όπως απαγορεύεται και ο φίλος ο Παναγιώτης, Παναγιώτη μου δανείζομαι τώρα, το όνομά σου δεν αναφέρομαι σε σένα, ο Γιώργος ο τραπεζιώτης να παίζει με το κινητό του την ώρα που ο Παύλος ο Μεθυνίτης περνάει με προσοχή ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Θέλει, είναι λίγο αμοιβαίο, είναι σαν τον έρωτα κι αυτό, σαν τον παγκό. Κατάλαβες, πρέπει να χωρέσουν δύο.
1: Έχεις μια, δίνεις, μ' αρέσει που δίνει μια ερωτική διάσταση τα πράγματα.
0: Μα είναι, αν δεν είναι ερωτική η ζωή μας, τι είναι. Άστο. Είναι αυτό που λέμε την ησυχία πριν, ας μείνουμε στην ησυχία μας.
1: Αυτό σκέφτηκα που λες τώρα με την ερωτική διάσταση, ότι η αγάπη, ένας ορισμός αγάπης, ξέρεις τι είναι? Προσοχή.
0: Δεν
1: η
0: είναι.
1: Αγάπη είναι προσοχή.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή, εγώ αγαπάω αυτό το καπάκι, ας πούμε, από το. Το αγαπάω γιατί το προσέχω. Προσέχω κάθε λεπτομέρειά του. Δηλαδή, θέλω να μάθω τα πάντα για αυτό το καπάκι.
0: Τους ανθρώπους μας να τους αγαπάμε.
1: Δεν τους προσέχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχουμε τα πάντα. Πώς συμπεριφέρονται, πώς μιλούν, πώς κινούνται, η υγεία τους, τα πάντα. Όλα.
0: Είπες τη μεγαλύτερη κουβέντα της εκπομπής σήμερα.
1: Ότι αγάπη είναι προσοχή.
0: Ό,τι έχω πει ένα-δύο ώρα είναι για πέταμα.
1: Άσε,
0: το κρατάω. Όχι. Το κρατάω. Καλά. Αυτό εμένα τώρα θα το κρατήσω το κεφάλι μου, το δουλέψω λίγο.
1: Λοιπόν, είμαι ηλικιωμένος, γι' αυτό καταλαβαίνω.
0: Ηλικιωμένος, μωρέ.
1: Είμαι ηλικιωμένος. Είχα περισσότερο, μεγαλύτερο περιθώριο να συλλέξω εμπειρίες αυτό.
0: Τι ηλικιωμένος. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι κλείνουμε, κύριε Αγγελόπουλε. Κάνουμε αποφώνηση τώρα εδώ. Κάνουμε αποφώνηση. Λοιπόν, κάπου εδώ τέλος το Mind the Trap. Ραντεβού πάλι το Σεπτέμβρη. Κάτσε να δω και την ημερομηνία, δεν τα θυμάμαι. Εγώ πάντα θυμάμαι πότε φεύγω, πότε γυρίζω. Είναι στις 7 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας. Εγώ πάντα θυμάμαι πότε φεύγω, πότε γυρίζω. Είναι στις 7 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
4: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθό εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αυτή είναι αρκετά. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
2: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: μέγα μικρό. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από την Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας.

0: Εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλασσιές περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ως τις 4 το απόγευμα, ισχύει το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα, εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από το Λαύριο στις 4 το απόγευμα, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια τους. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Πιο αραιά θα είναι τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς το 15 Αύγουστο, καθώς θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση του υπουλογικού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Στο σημείο έφτασαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού που περισυνέλεξε τους διασωθέντες. Βέπλωτο σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Να μεταφερθούμε στη Δυτική Γερμανία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να πάνε σε ένα κέντρο βοήθειας που είχε δημιουργηθεί σε ένα δημοτικό σχολείο στο κοντινό χωριό Στρας, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που έχει ήδη καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες κατέστρεψε 1.100 εκτάρια, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο περιφερειακός αξιωματούχος Ζιλ Κλαβρίουλ. Στη Βρετανία, η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στο Stour Beach, δυτικά του Μπέρμιγχαμ. 6 σπίτια επέστησαν ζημιές και 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη μεγάλη πυρκαγιά. Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατά του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το Αντινέρο συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, γράφει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Η έκταση που κάηκε, περίπου 3.500 στρέμματα, αγγίζει περίπου το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού, όταν στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25%, αναφέρει μεταξύ άλλων. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή βρίσκονται υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Δεξαμενόπλοιο πλήγει από μη επανδρομένο εναέριο όχημα κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς χθες, όπως σήμερα ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί επίπτωση στο περιβάλλον. Άνοιξε εκ νέου η έρευνα για τις δωρεές του Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτη του Reform UK, όταν είχε παραιτηθεί τον περασμένο Ιούλιο από τη θέση του βουλευτή. Η έρευνα διακόπη σύμφωνα με ισχυρισμούς που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Το Εργατικό Κόμμα και η Επιτροπή Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου τον κατηγορούν για παραβίαση κανόνων, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά. Εάν διαπιστωθεί ότι ο Φάρατζ παραβίασε τους κανόνες, αντιμετωπίζει την αναστολή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ενδιάμεσες εκλογές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ως και πριν από λίγο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Στις 12.30 ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου.

Κορονίδα της εκστρατείας ενάντια στη μεταπολίτευση είναι η επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σχετίζεται με τον ιδεολογικό ρόλο και την κοινωνική σημασία της εκπαίδευσης, η ρύθμιση της οποίας αποτέλεσε κρατική προτεραιότητα ήδη από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι τυχαίο ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1952 έθεσε ως στόχο για πρώτη φορά σε ελληνικό σύνταγμα την ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη βάση των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Η ελληνοχριστιανική εκπαίδευση ήταν πολύ σημαντική για την εδραίωση της ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης και την επιτυχία της εκστρατείας με σκοπό την αποαιαμοποίηση του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, από τα πρώτα και όλες μετεμφυλιακά χρόνια, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα αντιμετώπισαν την εκπαίδευση ως μοχλό κοινωνικής κινητικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και έπειτα, αναπτύχθηκε ένα μαζικό κίνημα που διεκδικούσε την άρση των ταξικών φραγμών για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μετεμφυλιακές κυβερνήσεις δεν ήταν διόλου πρόθυμες να δεχθούν κάτι τέτοιο. Ιστορική έχει μείνει η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Θηβαίου σε φοιτητή που του το έθεσε το Νοέμβριο του 1956, που του έθεσε το ζήτημα των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, ρωτώντας τον να μην σπουδάσουμε κι εμείς οι φτωχοί. Για να λάβει από τα υπουργικά χείλη την κοινική απάντηση «Ας γεννιόσασταν πλούσιοι». Ποια αναθεώρηση για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω, Ακρίτας Καϊδατζής Χαράλαμπος Κουρουντής, εκδόσεις Πόλης. Τις άδειες λειτουργίας καθώς και τα προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων City College, University of York, Keele University και Anatolia College ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας εξαιτίας λαθών και παραλήψεων κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας διευκρινίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Παρ' όλα αυτά, σημερινή καθημερινή. Και ντάμε σπαθί στον αέρα και όπως αντιλαμβάνεστε και όπως είναι και το σωστό θεωρούμε εμείς ως εκπομπή, αλλά νομίζω και πολύ εξημών με ύψιλον. Σήμερα μείζον ζήτημα είναι το τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την παρέμβασή του, μετά την υποβάθμιση από την κυβέρνηση του γεγονότος, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, μετά τις τοποθετήσεις κομμάτων και βεβαίως στην καρδιά του ζητήματος αυτού και η συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουντή, συγγραφέα, μάλλον εκ των συγγραφέων του βιβλίου, απόσπασμα το οποίο σας διάβασα, για να καταλάβουμε ότι αυτό το άρθρο 16 απασχολεί πάρα πολύ καιρό την ελληνική πολιτεία με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ποια αναθεώρηση λοιπόν για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών και όχι στα μέτρα των από πάνω, από τις εκδόσεις Πόλης. Στον αέρα η Ελεονόρα Ορφανίδου, στην επικράτεια του ραδιοφώνου της πόλης, το Αθήνα 984, όχι μόνη. Η Σμαράγδα Σταμολακάτου ρυθμίζει τον ήχο. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και αν καλέσετε το 213-09-09-100, θα απαντήσουν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος. Και επειδή θα έχουμε και καλεσμένους που θα δώσουν απαντήσεις και θα συζητήσουμε αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θέμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να συμμετέχετε, είτε με ρωτήσετε με σχόλια
στο τηλέφωνο που σας είπα, αφήνοντας τα σχόλια σας στην Ειρήνη στο Σταύρο, αλλά και εδώ στο στούντιο απευθείας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber με μήνυμα στον αριθμό 6948984984. Άλλος τρόπος επικοινωνίας στα social media, στο Facebook, στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο inbox μήνυμα, σχόλιο, ό,τι θέλετε, μαζί με ένα όνομα επικοινωνίας. Πάμε.

0: Ξεκινάμε αλλιώς και θα διαβάσω μόνο 2-3 στοιχεία από μια έρευνα της Common Sense Media που μας έχει αφήσει άναυδους, με ανοιχτό το στόμα δηλαδή, και δεν νομίζω ότι απέχουμε και 100 χρόνια από τους σημερινούς εφήβους. Θέλω να πω ότι πολύ εξημών, έχουμε παιδιά στην εφηβεία και νομίζουμε ότι είμαστε κοντά και στις νοοτροπίες και σε αυτά που θέλουν και στους προβληματισμούς τους, ακόμη και αν υπάρχει το διαγενειακό φάσμα. Ένα σημαντικό ποσοστό λοιπόν των εφήβων θεωρεί ότι ένας ψηφιακός συνομιλητής AI companion είναι, τι να πω τώρα, δηλαδή και μόνο που το διαβάζω, ότι πιο κοντά σε πραγματική σχέση, μάλλον είναι πιο κοντά σε πραγματική σχέση από ότι σε εργαλείο. Ένας στους τρεις εφήβους δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εξίσου ή και περισσότερο ικανοποιητικές από εκείνες με πραγματικούς ανθρώπους. Και το 12% παραδέχθηκε ότι μοιράζεται με τους ψηφιακούς αυτούς συνομιλητές πράγματα που δεν θα έλεγε ούτε σε φίλους, ούτε στην οικογένεια. Εντάξει, είναι σαφές ότι υποκρύπτεται μοναξιά. Θα μας το διαψεύσει, θα το επιβεβαίωσει, διότι αυτά τώρα είναι και, πως το λένε, όταν εκφράζονται από ανθρώπους μη ειδικούς, μπορεί να έχουν μέσα τους πολλές αυθαιρεσίες. Αλλά τι υπάρχει και πέρα από αυτό. Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Κανδαράκη, κλινική ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, με εμπειρία μεγάλους εφήβους, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι προσωπικά, κυρία Κανδαράκη, που έχω ένα παιδί 18 ετών πια, αλλά έτρεξα μαζί του όλη την εφηβεία θεωρώντας ότι είμαι και κοντά, με άφησε άναυδη αυτή η έρευνα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν λίγο να καθησυχάσουμε και να πούμε ότι είναι μια έρευνα που δείχνει ότι οι έφηβοι τουλάχιστον μία φορά θα μπουν να συνομιλήσουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν αντικαταστήσει ή πιο σωστά έχουν υποκαταστήσει την ανθρώπινη σχέση μέσα από την τεχνολογία. Είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με εμάς, από ότι εμείς με την τεχνολογία. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι να κάτσουμε να αναρωτηθούμε τι αναζητά ένας έφηβος που μπαίνει και θα μιλήσει με έναν υπολογιστή. Τι είναι αυτό που αναζητά?
0: Το πρώτο. Εντάξει, είναι φυσική ότι του περιέργεια να το σκεφτώ αυτό, διότι οι έφηβοι το έχουν.
1: Πολύ σωστά και ευτυχώς που το έχουν.
0: Ναι,
1: θέλουμε περίεργους εφήβους και νέους, γιατί η περιέργεια είναι αυτή που μας παρακινεί και μας οθεί να αναζητούμε περισσότερα πράγματα για αναζήτηση. Mm-hmm. Όμως από πίσω, αυτή η μεγάλη διαφορά που υπάρχει με την ανθρώπινη σχέση είναι ότι εκεί υπάρχει απόλυτη αποδοχή. Δεν υπάρχει καθόλου κριτική. Δεν υπάρχει σύγκρουση, δεν υπάρχει απόρριψη. Ο έφηβος του σήμερα, η πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι ότι δεν έχει καμία εξοικείωση με την απόρριψη, με την έννοια ότι ειδικά οι γονείς του σήμερα μπαίνουμε πάρα πολύ με την αγωνία να τους αποδεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τρέξουμε για εκείνους, να προλάβουμε, να μην πέσουν εκεί, να πέσουν
0: να μην πληγωθούν. Mm-hmm.
1: Καθόλου, να μην πληγωθούν. Αυτό το συναντάω πάρα πολύ συχνά. Αυτό που λέω στους γονείς που έρχονται είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στην αβεβαιότητα. Και θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τον εαυτό μας την αβεβαιότητα, ότι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα, ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να αποδεχτούμε ότι τα παιδιά μας θα πέσουν, εμείς θα πρέπει να μείνουμε πίσω για να τους κάνουμε σέρβις και να τους δέσουμε το πόδι και αυτά να συνεχίσουν μπροστά. Δεν μπορούμε να πέσουμε εμείς για εκείνα. Η δεύτερη ανάγνωση όμως που δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι ίσως οι έφηβοι του σήμερα είναι ίσως υπερβολικά εξοικειωμένοι με την απόρριψη. Νιώθουν καθημερινά τόσο πολλές προσδοκίες στις δικές τους τις πλάτες, τόσο πολύ τον φόβο των γονιών τους, που πάλι φοβούνται τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω και φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως πάθουν κάτι, που τελικά εκείνα νιώθουν ότι δεν είναι αρκετά. Δηλαδή γονείς οι οποίοι έχουν τη δική τους την ανασφάλεια και δημιουργούμε παιδιά τα οποία νιώθουν ανεπάρκεια. Οπότε νιώθουν τόσο πολύ φόβο ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν την αποδοχή, να καταφέρουν αυτό που οι γονείς τους ονειρεύονται, που μαζεύονται, κλείνονται στο μυαλό τους, φοβούνται τόσο πολύ την απόρριψη και έτσι τολμούν να πουν όλες αυτές τις φοβίες τους μέσα σε ένα μηχάνημα, μέσα σε έναν υπολογιστή που τελικά ο βασικός παρανομαστής είναι ότι δεν τους κρίνει και δεν πρόκειται να τους απορρίψει και να τους εγκαταλείψει. Όμως αυτό φυσικά δεν είναι μια υγιή σχέση, γιατί η υγιή σχέση δεν είναι μόνο αποδοχή και ζητοκαδό και χειροκρότημα.
0: Και η απόλυτη διαθεσιμότητα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Η υγιή σχέση έχει μέσα και τη σύγκρουση, έχει μέσα και τη διαφωνία. Εγώ, ξέρετε, προσκαλώ τους γονείς, προσκαλώ τις οικογένειες να μπορούν να μιλούν αληθινά. Ακόμα και αν μπορεί να γίνουμε δυσάρεστοι. Αυτό δεν το καταφέρουμε. Οι γονείς φοβόμαστε τόσο πολύ μην τυχόν και πληγώσουμε τα παιδιά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ζητούν οι έφηβοι είναι η αλήθεια, είναι η ειλικρίνεια. Ξέρετε, αυτό το πράγμα ότι αξίζει, παιδί μου, εσύ αξίζει για τα πάντα. Αυτό ο έφηβος, ξέρετε πώς το καταγράφει, με κοροϊδεύει. Δεν πιστεύει σε μένα. Ή, τώρα ήταν και πρόσφατα οι Πανελλήνιες και βγαίνουν και τα αποτελέσματα και πού θα περάσουν τα παιδιά. Βλέπω συνεχώς γονείς που λένε, γιατί να περάσει το παιδί με αυτό που πέρασα εγώ. Το παιδί αυτό δεν το καταγράφει ως προστασία. Το καταγράφει ως απουσία εμπιστοσύνης. Ένας γονιός που κρατάει το παιδί έξω από τη μάχη.
0: Πόσο σοβαρό είναι αυτό που λέτε, γιατί αυτή η σκέψη έχει περάσει από όλους μας, έτσι, δηλαδή αυτός ο προστατευτισμός.
1: Ακριβώς. Είναι μια πρόταση τώρα, την εκφράζω και τηλεκτρικοποιώ πρώτη φορά σε εσάς. Αλλά ένας γονιός που κρατάει το παιδί έξω από τη μάχη, τελικά δημιουργεί έναν φοβικό ενήλικα. Έναν ασφαλή ενήλικα. Γιατί τελικά πώς ανδρωνόμαστε, πώς προετοιμαζόμαστε μέσα από τις μικρές μάχες που δίνουμε καθημερινά, ακόμα και αν πληγωθούμε, ακόμα και τραυματιστούμε. Θα πρέπει ο γονιός να αντέξει να μπει το παιδί του, να το προετοιμάσει για τη μάχη. Και εκείνος να μείνει απ' έξω από τη μάχη, όχι να μπει μέσα. Γιατί άλλη πρόταση που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι.
0: Καλά, είναι μαζί το κάναμε. Ναι, επίσης είναι και το κάναμε μαζί. Δηλαδή, δώσαμε, μπήκαμε, πήραμε.
1: Ακριβώς. Δεν αντέχουμε. Λένε, δεν αντέχω, κύριε Καβαράκη, να ξαναμπούμε στη διαδικασία αυτή. Πότε προθετικό, να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άρα, πρώτα απ' όλα θέλω πολύ να καθησυχάσω τους γονείς για αυτή την τέχνη, την νοημοσύνη, με την έννοια ότι δεν αντικατεστούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ στους εφήβους που συναντώ λαχταρούν πάρα πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις, λαχταρούν πολύ την κοντινότητα. Τη φοβούνται πάρα πολύ, γιατί και εμείς οι άνθρωποι τη φοβόμαστε. Οι ενήλικες τη φοβόμαστε. Αυτό που βλέπω όλο και περισσότερο είναι ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται να εμπιστευτούν. Και φοβούνται να εμπιστευτούν όχι το διπλανό, τον εαυτό μας δεν εμπιστευόμαστε. Ο και ξεκινάει η απουσία εμπιστοσύνη στο διπλανό, γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε εμάς.
0: Μια σκέψη που εύκολα κάνει ένας γονιός ή και σαφέστατα ένας ειδικός της συμπεριφοράς των εφήβων είναι το ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει κανένα όχι από την πλευρά μιας ψηφιακής σχέσης τέτοιου τύπου, ένας ψηφιακός συνομιλητής συνενεί σε όλα και αποδέχεται τα πάντα, μπορεί να επιτείνει συναισθήματα απόρριψης, κατάθλιψης, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή να κλιμακώσει μια κατάσταση παθολογική, γιατί δεν υπάρχει ένας φραγμός και γιατί δεν θα ενημερωθεί ποτέ κανείς.
1: Ξέρετε, αυτό που καθησυχάζω τους γονείς όταν έρχονται και μου λένε, είτε γιατί όπως υπάρχει ένας παππούς και μια γιαγιά που λένε συνεχώς ναι και ναι και ναι, είτε γιατί υπάρχει μια τεχνολογία η οποία συνεχώς λέει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντοτε στους εφήβους αλλά και στους νέους ενηλίκους ο πρωταγωνιστής είναι ο γονιός. Πάντοτε. Έχω πολλές ιστορίες μέσα στο βιβλίο μου που υπογραμμίζω εφήβους οι οποίοι έχουν έρθει στο γραφείο μου επειδή δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Και τελικά όταν τους μιλάω, περνάνε όλες τις συνεδρίες με το να μου μιλάνε για τους γονείς τους. Ο γονιός είναι πάντα ο πρωταγωνιστής. Όμως, ποια είναι η δυσκολία που πρέπει να καταλάβει ο γονιός? Ότι ο έφηβος, αυτό που χρειάζεται, δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι κανόνες, δεν είναι συμβουλές ζωής. Είναι έμπνευση. Και η έμπνευση δεν θα έρθει μέσα από τα λόγια.
0: Ναι, με το παράδειγμα, δια του παραδείγματος όλα, έτσι. Με τον τρόπο ζωής μας.
1: Αυτό που είμαστε. Είναι εντυπωσιακό πώς βλέπω, είχε έρθει κάποτε πριν κάποια χρόνια ένας καθηγητής, ο οποίος τον καταλάβαινε πως ήταν ο αγαπημένος καθηγητής των μαθητών του, αλλά στα παιδιά του δεν είχε καμία επιρροή. Και δεν είχε καμία επιρροή, γιατί μέσα στο σπίτι ήταν ένας δυστυχισμένος σύζυγος. Οπότε τι να μου πεις εμένα, αν σε βλέπω ότι τη δική σου στη ζωή δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Στο σχολείο τα πήγαινε πολύ καλά, γιατί τα έλεγε πολύ ωραία. Αλλά στο σπίτι ήταν δυστυχής. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω στους γονείς, και το έχουν ξεχάσει οι νέοι γονείς, είναι ότι την αγωνία τους να είναι καλοί γονείς, χάνουν το να είναι οι ίδιοι χαρούμενοι άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνουν πως το ένα περνάει από το άλλο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ, κύριε Φανίδη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

Θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λεκομήτρου και θα επιστρέψουμε με τον Χαράλαμπο Κουρουντή, τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας της συνταγματικής θεωρίας και ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνσυγγραφέα με τον Ακρίτα Καϊδαντζή του βιβλίου «Ποια αναθεώρηση για ένα σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή τα τελευταία νέα σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, με το περίφημο άρθρο 16. Πάμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
6: Με τέμπο 2, η έξοδος για όσους ταξιδεύουν σήμερα δια θαλάσσης λόγω των θυελλωδών ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά τα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά τα δρομολόγια προς Άργο Σαρονικό. Αναμένεται πανεκτίμηση της κατάστασης. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς σήμερα, 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ και αύριο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σύμπηρη Χαλκιδική, σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. 1.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στην Νοτιοδυτική Γαλλία, 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στο διαμέρισμα Λαντ. Τουλάχιστον 19 τραυματίες από πυρκαγιά σε τουριστική τοποθεσία στην Κροατία. 4 άνθρωποι στη Βρετανία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στο Τάουρτμπριτζ δυτικά του Μπέρμιγχαμ. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία και οι 10 επιβαίνοντες οι οποίοι περισυνελέγησαν είναι σώοι και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Δέξαμε ενόπλοιο επλήγη από ντρόν κατά την έξοδό του από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές, ασφαλεί όλα τα μέρη του πληρώματος. Σε αναστολή ως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της τέφρας από την συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.

0: 35 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Επειδή έχω τη χαρά και την τιμή πολύ συχνά να μιλώ για βιβλία και από το μικρόφωνο, την τύχη να μιλώ για βιβλία από το μικρόφωνο του Αθήνα 984, αλλά και σε άλλα κοινά, μέσα σε βιβλιοθήκες, μέσα σε μουσεία, μέσα σε πνευματικά ιδρύματα. Ποτέ, το λέω κάθετα και οριζόντια, η συζήτηση για ένα βιβλίο δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το βιβλίο. Ακόμη και όταν είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, η συζήτηση που ξεκινάει γύρω από αυτό είναι πάντα η ανθρώπινη κατάσταση. Πόσο περισσότερο όταν έχουμε ένα βιβλίο σαν το σημερινό, τον Ακρίτα Καϊδατζή και Χαράλαμπου Κουρουνδί, που μιλάει για το Σύνταγμα και συγκεκριμένα για την αναθεώρηση. Ποια αναθεώρηση? Ο τίτλος: για ένα Σύνταγμα υπέρ των πολλών, όχι στα μέτρα των από πάνω, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Η επικαιρότητα ήρθε και έδεσε με την πρόθεση του Αθήνα 984 και αυτής της εκπομπής να συναντήσει τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδί, και αναφέρομαι στο τι έγινε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολύ γνωστό πλέον ότι μπήκε ένα μπλόκο εκεί, το οποίο ερμηνεύθηκε με πάρα πολλούς τρόπους ήδη πολιτικά, θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Και όπως ακούσατε, ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή διαβάζοντας τη σελίδα 129 του βιβλίου αντί εισαγωγής για το άρθρο 16 και το σύγχρονο «Ας γεννιόσαστε πλούσιοι». Έτσι θα σας καλωσορίσω, κύριε Κουρουνδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα, κυρία Ορφανίδου, σε εσάς τους ακροατές και στις ακροάτριές σας, και βέβαια η τιμή και η χαρά είναι δική μου για την πρόσκληση που μου απευθύνατε.
0: Όταν μιλήσαμε, δεν είχε προκύψει το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα οποία διαπιστώθηκαν πολύ σοβαρές, θα πω, αστοχίες. Είναι κάτι πολύ βαρύτερο, αλλά ας πούμε ότι είναι αστοχίες. Αλλά αυτό τώρα που συνέβη, νομίζω ότι γίνεται έναυσμα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας από εκεί, διότι το βιβλίο είναι για την αναθεώρηση και εδώ έχουμε ένα άρθρο που έχει αναθεωρηθεί χωρίς να έχει γίνει αναθεώρηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κατά κρυβολογία δεν έχει αναθεωρηθεί, έχει παραμεριστεί, ναι. Γιατί η αναθεώρηση.
0: Ναι, το αναθεωρηθείτε, το βάζω εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε. Ναι, και ενώ όπως αυτό έγινε με έναν τρόπο που δεν ήταν ο αρμόζων φυσικά.
1: Εννοείται. Έχει παρακαμφθεί στην πραγματικότητα, έχει αλλοιωθεί, όπως λέμε εμείς, στα νομικά το κανονιστικό του περιεχόμενο, του άρθρου 16, το οποίο είναι ρητό ως προς την απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι μόνο σε μία διάταξη του άρθρου 16, σε τρεις επιμέρους παραγράφους του συγκεκριμένου άρθρου και ως προς την λειτουργία των πανεπιστημίων ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ως προς το ότι οι καθηγητές τους οφείλουν να είναι δημόσιοι λειτουργοί. Όλα αυτά παραπέμπουν ρητά, άμεσα και έμεσα, σε ένα δημόσιο και αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Αυτό ήταν αυτό που παρέκαμψε η καταπλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η τωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
0: είναι λάθη και παραλήψεις,
1: αυτό το ζήτημα, αλλά για να το πω με απλά λόγια, εντός, με δεδομένη τη συνταγματικότητα πλέον, πάντα κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας, του λεγόμενου νόμου Πιερακάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του νόμου και με τα κριτήρια αυτού του νόμου ακυρώνονται οι άδειες 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων και ανάμεσά τους, να το πω έτσι γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σημασία για το δικό μου τον κλάδο, και 2 νέες νομικές σχολές.
0: Α, που είναι, θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν τμήματα νομικών σχολών στα 2 από τα 3 αυτά πανεπιστήμια.
1: Ναι, και θυμόμαστε βέβαια και όλη την συζήτηση που είχε γίνει.
0: Και
1: το
0: από
1: 2019.
0: Τον ίδιο τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που είχαν τεθεί ενστάσεις.
1: Βεβαίως, και από το Δικηγορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. που είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων έχει τοποθετηθεί σχετικά με αυτές τις διαδικασίες. Και βλέπουμε εδώ πλέον ότι δεν κατάφεραν να τηρήσουν ούτε το πλαίσιο το οποίο έθεσαν οι ίδιοι. Δηλαδή να υπάρχει στοιχειωδός, παραδείγματος χάρη, πιστοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι λίγο αστείο αν θυμηθούμε τις περσινές δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη, παραδείγματος χάρη, ότι έρχεται στην Ελλάδα το Harvard, έρχεται το Yale, έρχεται το Columbia, και τελικά να ερχόμαστε ένα χρόνο μετά και αφού ήδη υποτίθεται έχουν λειτουργήσει ένα χρόνο, να βλέπουμε ότι δεν mm-hmm. ήταν επιστοποιημένες οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
0: Ρωτάει και θα ήθελα να το βάλω μέσα στην προβληματική μας εδώ η Μαρία, μια ακροάτρια της εκπομπής, αν το γεγονός ανάδειξη σημαντικών ελλείψεων που επηρεάζουν την ποιότητα των σπουδών δεν θέτει θέμα αντισυνταγματικότητας. Δηλαδή λέει αν όχι αυτό τι.
1: Εδώ πρέπει να κάνουμε απλώς μια διάκριση, είναι λίγο λεπτή νομικά, προσπαθώ να το θέσω λίγο με απλά λόγια, ανάμεσα στο ζήτημα της συνταγματικότητας και στο ζήτημα της νομιμότητας. Το ζήτημα της συνταγματικότητας είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Έχουμε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο στο οποίο αναφερθήκατε σχετικά με τα ζητήματα αυτά, με το άρθρο 16 και την ιστορία του.
0: Και η ίδια η ιστορία του είναι μια αμαρτία, κύριε Κουρουνή. Θα το πω δημοσιογραφικά, όχι νομικά.
1: Πολύ ωραία το λέτε, αλλά θα πω ότι εκτός από μια αμαρτία, αυτή η ιστορία έχει και στοιχεία για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι και περήφανες. Κάποιοι πολίτες, και μάλιστα εδώ και δεκάδες χρόνια. Δηλαδή αυτό που αναφερθήκατε στην αρχή, το «Ας γεννιόσαστε πλούσιοι», υπόθηκε τη δεκαετία του 50 από τότε Υπουργό Παιδείας σε φοιτητή. Υπενθυμίζω ότι τότε υπήρχαν δίδακτρα στα mm-hmm. πανεπιστήμια, και του είπε ο φοιτητής να μην σπουδάσουμε κι εμείς φτωχοί, και του απάντησε ο υπουργός «Ας γεννιόσασταν πλούσιοι». Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα της δεκαετίας του 50. Ναι, βέβαια. Αλλά τη δεκαετία του 60 υπήρξαν, εκτός από το κίνημα του 114 που είναι ίσως πιο γνωστό, υπήρχε το κίνημα του 15% για την παιδεία, υπήρξε όλη αυτή η άνθηση του φοιτητικού κινήματος που διακόπηκε βέβαια με την επταετή δικτατορία, συνεχίστηκε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή στη μεταπολίτευση, με όλη την όθηση που έδωσε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, για να φτάσουμε να έχουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Και προσέξτε, να φτάσουμε το 1975, γιατί το Σύνταγμα του 1975 δεν ήταν της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, πλειοψηφικά με τις ψήφους της παράταξης Νέας Δημοκρατίας τότε ψηφίστηκε, αλλά παρόλα αυτά ο τότε υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Νιάνιας, της Νέας Δημοκρατίας τέλεχος, mm-hmm. έλεγε ότι θεσπίζουμε την αποκλειστικά δημόσια ανώτατη παιδεία για το φόβο του business.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τη αγορά.
0: Ναι, είναι μια συζήτηση που φτάσαμε
1: αγορά,
0: και την κάνουμε και σήμερα φυσικά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και δεν είναι δηλαδή μια παλιά συζήτηση, είναι μια συζήτηση που είναι από τότε. Και από και τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχουμε τις διαρκείς προσπάθειες αναθεώρησης του άρθρου 16, οι οποίες δεν έχουν καρποφορήσει ακριβώς επειδή υπήρξαν κοινωνικές αντιδράσεις, υπήρξαν πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, και είναι και ένα δείγμα του πώς ο κόσμος υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, το σύνταγμά του, όταν βλέπει ότι κάτι από αυτά αξίζει, και ότι από την άλλη πλευρά φαλκιδεύεται το σύνταγμα όταν έχουμε έμεσες παραβιάσεις του, όταν έχουμε τις καταστρατηγήσεις του, όταν έχουμε τις αλλαγές του νοήματός του με έναν τρόπο ο οποίος βολεύει την εκάστοτε εξουσία, τότε πλέον μιλάμε για μια απώλεια νοήματος. Μιλάμε mm-hmm. για τη μετατροπή του συντάγματος σε ένα απλό χαρτί, το οποίο δεν δεσμεύει κανένα και κυρίως δεν δεσμεύει την κρατική εξουσία που είναι και το ζητούμενο.
0: Πιστεύαμε ότι το ίδιο το Σύνταγμα έχει φροντίσει για ασφαλιστικές δικλείδες πάνω σε αυτό. Φρονείτε εσείς ότι αυτό δεν ισχύει πια?
1: Δεν είναι ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: δεν ήταν
0: εύκολη ποτέ η αναθεώρηση, έτσι.
1: Έτσι είναι. Να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι ακριβώς επειδή το Σύνταγμα είναι ο ανώτερος τυπικός νόμος του κράτους, γι' αυτό και δεν μπορεί να αλλάξει όπως αλλάζει ένας απλός νόμος ο οποίος ψηφίζεται. Σήμερα μπορεί αύριο να ψηφιστεί κάποιος άλλος ο οποίος να τον καταργήσει. Στο Σύνταγμα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει μια σύνθετη διαδικασία αναθεώρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχει και χρονικά ένα όριο ότι θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει μια πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση, αλλά και υπάρχει απέτηση αυξημένης πλειοψηφίας. Χρειάζεται, για να το πω πάλι με απλά λόγια, είτε 180 τουλάχιστον βουλευτές στην πρώτη βουλή και 151 στη δεύτερη, είτε το αντίστροφο, δηλαδή 151.
0: Ναι. Χρειάζεται βέβαια, μάλλον αρκεί και ένα συμβούλιο της επικρατείας.
1: Εκεί λοιπόν φτάνουμε σε ένα άλλο ζήτημα, ότι μπορεί ένας νόμος να είναι αντισυνταγματικός. Ποιος θα το κρίνει αυτό με βάση τις διαδικασίες? Τα δικαστήρια. Αν το δικαστήριο αποτύχει, όπως κατά τη γνώμη μας, για τους λόγους που επιχειρηματολογούμε στο βιβλίο, σε αυτή του την αποστολή, έστω και κατά πλειοψηφία, γιατί επισημαίνω ότι υπήρχε μια σημαντική και μεγάλη μειοψηφία 9 μελών του δικαστηρίου. Αν πάντως τα δικαστήρια αποτύχουν σε αυτό, χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 120, το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, ο λαός ο ίδιος έχει το δικαίωμα και
0: νομιμοποιείται να υπερασπιστεί το Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι, και δεν μιλάω μόνο για τις περιπτώσεις κατάλυσης του, έτσι, μιλάμε για το ότι έχει δύο πλευρές η συγκεκριμένη διάταξη, μιλάμε και για το ότι υπάρχει τεράστια συζήτηση, έτσι, και αλλιώς και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά ότι στην πραγματικότητα, για να το πούμε απλά, ο ίδιος ο λαός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο αντίβαρο απέναντι σε μεθοδεύσεις της εξουσίας.
0: Ρωτάει η ακροατής μας, αν είναι εύλογη απάντηση, αλλά ας την απαντήσετε εσείς, να μην πω κάτι εγώ. Αν μπορεί να επανακριθεί η συνταγματικότητα της ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων. Αυτός τέλος πάντων, ο τρόπος που εφευρέθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να προσπεράσει το άρθρο 16.
1: Μπορεί να επανακριθεί, αλλά το αρμόδιο δικαστήριο είναι το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι. Απλά εδώ να σημειώσω, αναλυτικά μπορεί να διαβάσει κάποιος στο βιβλίο μας με τον Ακρίτα τον Καϊδατζή, αλλά ότι υπήρχε νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι το 2025 που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, η οποία επέμενε στο ότι σε αυτό που όλοι διαβάζουμε, να το πω έτσι,
0: ναι, και σε αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε και οι μη νομικοί, ότι είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους, είναι η συντακτική μας παρουσία ως κρατική οντότητα, και ότι εκεί λέει ρητά πως απαγορεύεται.
1: Έτσι, ακριβώς αυτό. Εννοείται ότι η νομολογία των δικαστήριων μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα το θεωρούσα αρκετά πιθανό αυτή τη στιγμή να ξαναλλάξει. Να επισημάνω επίσης ότι σε αυτές τις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν, δεν τις έχουμε δει πλήρω στο σκεπτικό τους ακόμα, αλλά όπως ανακοινώθηκαν, η ακύρωση των αδειών των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έγινε για λόγους νομιμότητας, όχι συνταγματικότητας. Ως προς τη συνταγματικότητα, παρέπεμψε πολύ σύντομα στην προηγούμενη απόφασή του. Στην απόφαση δηλαδή, η οποία είναι αυτή που συζητούσαμε και στυλιτεύσαμε.
0: Οπότε, κύριε Κουρδί, για να κλείσουμε και με αυτό, για να πάμε στο εύρος του βιβλίου ολόκληρο, εδώ θα κριθούν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν θα κριθεί το αν θα επαναλειτουργήσουν. Θα επαναλειτουργήσουν αν εφαρμοστούν κάποια πράγματα που μέχρι τώρα ήταν ανεφάρμοστα ή ήταν η εφαρμογή τους λάθος.
1: Ναι, εδώ να επιτρέψουμε να σημειώσω κάτι, ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή, είναι πολύ προβληματική από πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, το Υπουργείο.
0: Ναι, ποιο διοίκηση, είναι το Υπουργείο και τι ξέρει γι' αυτό. Ξεκινάμε με τα απλά.
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα απλά πολύ βασικά νομικά. Όταν εκδίδεται μια δικαστική απόφαση, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και αυτό ισχύει και για τη διοίκηση, για το κράτος, όπως ισχύει και για τον καθένα ή την καθεμία από εμάς, υποχρεώνεται να συμμορφωθεί στις επιταγές της απόφασης του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι θα ένας πύχης τον οποίο δεν το πέρασαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα περάσει οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, που είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή.
0: Γι' αυτό
1: αρχή,
0: είπα ποιο είναι το κράτος και τι ξέρει. Αφού τις αποφάσεις για το αν θα προσπελαστούν όλα αυτά τα προβλήματα και θα επιληθούν, δεν θα την έχει η ελληνική πολιτεία, θα την έχει μια ανεξάρτητη αρχή. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πάει.
1: Ναι, απλά και η ανεξάρτητη διοικητική αρχή ως διοικητική έχει ένα ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες ανήκαν προηγουμένως στο κράτος και εξακολουθούν να ανήκουν στο κράτος με την ευρεία έννοια του όρου. Άρα εδώ το Υπουργείο, η διοίκηση είναι αυτός ο οποίος ελέγχει. Πώς μπορεί να πει ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει σίγουρα σωστά? Καταρχάς, αν ήταν να γίνει σίγουρα σωστά, γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά?
0: Και στους χρόνους που προεξοφλούν ότι δεν θα χαθεί το έτος.
1: Ναι.
0: Και αυτό.
1: Δηλαδή, αυτό εδώ λειτουργεί αυτός ο οποίος ελέγχει, που είναι το Υπουργείο, λέγοντας αυτό το οποίο κανονικά θα έλεγαν, θα περίμεναν να πούν απολογητικά τα ίδια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέγοντας ότι ναι, κάπως κάτι δεν κάναμε σωστά, παιδιά, θα το διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε. Να το πούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα ίδια που απέτυχαν να περάσουν τον πύχη, να πούν ότι θα τον περάσουμε μετά, θα ήταν κάτι που βγάζει νόημα. Αλλά το να το λέει το Υπουργείο
0: ναι,
1: δεν
0: είναι πρόβλημα.
1: Προσυδιάζει.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, έχω και άλλα προβλήματα γύρω από αυτό. Δηλαδή, και αν δεν τον περάσουν τον πύχη.
1: Μα ακριβώς.
0: Τι θα γίνει
1: το
0: ζήτημα.
1: Τότε. Δηλαδή, δεν μπορεί να προεξοφλήσεις ότι θα περάσει τον πύχη. Και εδώ να πούμε ότι, να σημειώσω, προσωπικά μιλώντας, αλλά νομίζω και ο περισσότερος κόσμος που βλέπει αυτή την απόφαση δεν είναι κανένα εκδικητικό αίσθημα απέναντι στα παιδιά τα οποία καλόπιστα εγγράφηκαν σε αυτές τις σχολές. Αυτοί οι οποίοι παίζουν με το μέλλον αυτών των παιδιών και τους προκαλούν αυτήν την πολύ εύλογη αβεβαιότητα είναι τα ίδια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αφενός και η κυβέρνηση αφετέρου που έσπευσε να νομοθετήσει με αυτόν τον τρόπο χώρια όλα τα άλλα τα οποία καταλαβαίνουμε ότι προφανώς υπόθηκαν για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος, ότι εδώ πρόκειται για να έρθει το Χάρβαρντ, το Γέιλ και το Κολούμπια.
0: Και να πούμε τέτοιες αποφάσεις, μάλλον τέτοιες διαπιστώσεις, λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τα παιδιά, υπό την έννοια του ότι το να χαθεί το κύρος ενός πανεπιστημίου που φοιτούν ήδη στο ξεκίνημα, ή να ξέρουμε από την αρχή ότι ακαδημαϊκά δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε διεθνή στάνταρτ, είναι μειωτικό για το κύρος των ίδιων των σπουδών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν γίνεται δηλαδή να λέμε τώρα ότι αυτό αποτελεί μια εκδίκηση, ξέρω και εγώ ποιον, να φτιάξουμε μια ολόκληρη θεωρία συνωμοσίας. Να το δούμε στην πραγματική του διάσταση το ζήτημα.
1: Πολύ, πολύ ωραία το θέτετε. Να συμπυκνώσω ότι αυτό μας φέρνει σε ένα φαινόμενο το οποίο σε πολλές άλλες περιπτώσεις το είδαμε σε διαφορετικές μορφές του. Αυτή τη διαπλοκή, όπως λεγότανε παλιά, αλλά νομίζω ότι είναι ένας πολύ επίκαιρος όρος, ιδιωτικών συμφερόντων και πολιτικών, για την ακρίβεια κυβερνητικών στελεχών, τα οποία λειτουργούν στην πραγματικότητα όχι με τους όρους με τους οποίους ορίζεται από το Σύνταγμα, αλλά ως ατζέντες συμφερόντων, ως κάτι το οποίο είναι δυσδιάκριτο πλέον, το τι είναι ιδιωτικό, τι είναι δημόσιο, ποιος μιλάει για λογαριασμό ποιου μιλάει και ποια συμφέροντα υπηρετεί.
0: Θα ήθελα να είχαμε μπορέσει να κάνουμε όλη τη συζήτηση, ειδικά για αυτό το κεφάλαιο, διότι και η αξιολόγηση μπαίνει στο στόχαστρό σας, ενώ επιστημονικά αναλύεται και το τι σημαίνει αυτή όλη η επιμονή στην αξιολόγηση με το συγκεκριμένο τρόπο. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία μια άλλη φορά θέλω να πούμε τώρα 2-3 γενικά πράγματα για το βιβλίο. Τι μας λέει το συγκεκριμένο βιβλίο, εντάξει, ποια αναθεώρηση. Αναφερόμαστε τώρα στο διακύβευμα. Ποιο είναι το διακύβευμα, είναι προοδευτικό ή συντηρητικό, για παράδειγμα?
1: Είναι συντηρητικό σίγουρα το διακύβευμα εδώ. Υπάρχουν και πολλά προσχηματικά στοιχεία σε αυτά, στην πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και να πω, για να έχουν μια καλύτερη εικόνα οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι έλαβε μόνο τις 151 ψήφους, άρα σημαίνει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση άνω των 180 στην επόμενη Βουλή, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί
0: από
1: τους συσχετισμούς της επόμενης Βουλής. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του αυτό. Και να πούμε ότι βέβαια το γεγονός ότι έχει πολιτικές σκοπιμότητες στη συγκυρία, ότι εργαλειοποιείται η αναθεώρηση του συντάγματος και ότι αφορά ακόμα και διατάξεις τις οποίες τις καθόρισε το περιεχόμενό τους η ίδια η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και τώρα έρχεται να ξαναπροτείνει για άλλη μια φορά την αναθεώρησή τους. Ακόμα και αν όλα αυτά τα αφήσουμε, θα δούμε ότι στον πυρήνα της η πρόταση είναι μια πρόταση η οποία είναι ακριβώς κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των από πάνω, όπως λέει ο υπότιτλος του βιβλίου μας. Δηλαδή η καθιέρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας, μιας εκδοχής του λεγόμενου χρυσού κανόνα που επέβαλε
0: θα την επικαλείται κάθε φορά μια κυβέρνηση όταν δεν θα θέλει να κάνει παροχές. Ότι δεν μπορεί, γιατί είναι συνταγματικά οριζόμενη πλέον η οικονομική πολιτική.
1: Ναι, και να πούμε ότι εδώ αυτό σημαίνει συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού ακόμα και απέναντι σε άλλου είδους σχολές όπως ο κεϊνσιανισμός, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι δεν είναι έξω από τη λογική του υπάρχοντος συστήματος, δεν σημαίνουν καν την ανατροπή του καπιταλισμού. Εδώ μιλάμε για τη συνταγματοποίηση ενός συγκεκριμένου οικονομικού μοντέλου, ούτε καν του οικονομικού συστήματος εν γέννη. Σημαίνει δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, ότι μια πολιτική, όχι ξαναλέω άλλου κοινωνικού οικονομικού συστήματος, αλλά ακόμα και της δεκαετίας του 80 όπως τη ζήσαμε στην Ελλάδα, θα ήταν εκτός του συνταγματικού πλαισίου.
0: Μάλιστα. Αυτό.
1: Για την παιδεία είπαμε, έχουμε πει, αναφερθήκατε προηγουμένως στην αξιολόγηση, η επίθεση στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει να κάνει με κάποιους κακούς δημοσίους υπαλλήλους.
0: Αφού αυτά λύνονται και έτσι αυτά.
1: Θα μπορούσε και νομοθετικά να ρυθμιστεί το σχετικό πλαίσιο. Έχει να κάνει με την πειθάρχηση και τον έλεγχό τους και τελικά με αυτή τη διαρκή ιδιωτικοποίηση με διάφορους τρόπους, μείωση του κράτους πρόνοιας, την συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά δηλαδή.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:00.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο κόσμος, ως υπέρτατος ερμηνευτής του συντάγματος, θα πρέπει να κινητοποιηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η Ζέτα Καρφίδου είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Εμείς θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε σήμερα 2 ώρες, παραμονή 15 Αυγούστου, ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι εξ ημών με ύψιλον είστε εκτός.

Πνέουν στα πελάγια ως και νέα μποφόρ, με τις ρηπές του αέρα να φτάνουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή διακίνηση των ταξιδιωτών του 15 Αυγούστου στα λιμάνια της χώρας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά προκτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αναχωρήσεις. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρη από Ραφίνα. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Καλά στην υγεία τους οι 10 διασωθέντες που περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπροϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν με πλωτό σκάφος του λιμενικού, μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρη. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε το πρωί διαπιστώνει συνέχιση των θυελλωδών ανέμων και αύριο Σάββατο, ανήμερα του 15 Αυγούστου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, αλλά με καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας σε Τολοακαρνανίας. Σε ύφεση, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβαση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία και Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί παραμένουν υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Να μεταφερθούμε στη Δυτική Γερμανία, όπου περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα Πευκοδάση της νότιο-δυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί από τις μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Στη Βρετανία, η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία ευνόησαν την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς στο Στάου δυτικά του Μπέρμπιχαμ. 6 σπίτια επέστησαν ζημιές και 4 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τη μεγάλη πυρκαγιά. Η εικόνα σύμφωνα με τις αρχές σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, το πραγματικό πολιτικό δίλημα είναι ο διπολισμός ανάμεσα στη δεξιά και τη σύγχρονη κεντροαριστερά. Όχι ο κατεψυγμένος διπολισμός της νιπωνιακής περίοδου που σερβίρει το σύστημα Μητσοτάκη για να παρατείνει τη διάρκεια του παρελθόντος σε βάρος του μέλλοντος. Αυτό επισημαίνει εις άρθρο του στα νέα ο Κώστας Τσουκαλάς εν ώψη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ο εκπρόσωπος του κόμματος είναι έτοιμο να κυβερνήσει με πρόγραμμα, στελέχη και κοστολογημένες προτάσεις. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περιόδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Η Ισπανική κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της χώρας, το Αλμαράθ, μέχρι τις 8 Ιουνίου του 2030, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Δεδομένα Γάλλων φορολογούμενων τόσο ιδιωτών όσο και επαγγελματιών εκλάπησαν σε κυβερνοεπίθεση, όπως ανακοίνωσε αργά χθες το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση, στην οποία θα προσδιορίζονται τα δεδομένα στα οποία ενδέχεται να έγινε πρόσβαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με την Ελίνα Τζένκο και τον Εμμανουήλ Καραλή να ξεκινούν τις προσπάθειά τους στον προκριματικό γύρο του ακοντισμού και του άλματος επικοντό. Αντίστοιχα,
Συνεχίζει η ελληνική αποστολή τη διαδρομή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμπιχαμ. Στο Παρίσι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, η Ελένη Αντωνιάδου έμεινε μακριά από

0: Μια επίδοση που θα τη έδινε την πρόκριση στα ημιτελικά 100 μέτρα ύπτιον. Ο Βαγγέλης Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στους ημιτελικούς των 50 μέτρων πρόστιο. Εκτός ημιτελικών στα 50 ελεύθερο έμεινε και η Άννα Βλάχου. Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται ωστόσο αύριο κυρίως στα ανατολικά της χώρας. 30 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Αθήνα 984.

0: Είναι 1 και 8. Είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Παραμένουν στα πόστα τους επίσης η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Λίλιαν Ξύλου, η Καλλιόπη Ασλανίδου, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Και μπορεί, δεν ξέρω, να μην είμαστε ίσως οι καλύτεροι, αλλά είμαστε πραγματικά μια ωραία συντροφιά όσοι μείναμε στην Αθήνα. Και μείναμε στην Αθήνα, για παράδειγμα, εκτός από τους προαναφερθέντες και τις προαναφερθήσεις, η Μαρία, ο Γιώργος, ο Χρήστος, η Βίκη, ο Νίκος, η Νίκη, η Μιρέλα, ο Άλκης, η Βασιλική, η Βίκη, η Ζωή και ο Κώστας, που επικοινώνησαν μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και την συναντήληψη. Πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε με ένα ισορροπημένο, θα το χαρακτήριζα, αλλά βεβαίως στον τίτλο, από τον τίτλο αντιλαμβάνεται κανείς και αν συγκρίνει το συγκεκριμένο δημοσίευμα στο οποίο θα αναφερθώ με αντίστοιχα στην Ελλάδα που είναι μόνο ημνητικά, νομίζω ότι εδώ έχουμε μια δημοσιογραφία εξαιρετικά σοβαρή. Liberation, λοιπόν, το αμφιλεγόμενο έργο στο ελληνικό, μια πόλη για λίγους και εκλεκτούς σε δημόσιο χώρο. Και έτσι καλωσορίζω την κυρία Τόνια Κατερίνη, είναι αρχιτέκτονας, είναι μέλος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτώνων. Κυρία Κατερίνη, ευχαριστώ πολύ. Έχετε συμβάλει. Έχετε συμβάλει στη συγγραφή αυτού του άρθρου, υπό την έννοια ότι ερωτηθήκατε από τον δημοσιογράφο. Και ήρθε η ώρα να πούμε μερικά πράγματα γύρω από το ελληνικό, τώρα που βλέπουμε και το εννοώ από παντού αυτόν τον πύργο. Και βεβαίως που πολλά έχουν ακουστεί και για την επιβάρυνση όλης της περιοχής στις βασικές υποδομές. Θυμόμαστε τώρα το χειμώνα στις πλημμύρες τι έγινε και ότι αποδόθηκε και σε αυτή την πίεση της κατασκευής του έργου εκείνη η δύσκολη κατάσταση. Να το δούμε λοιπόν τώρα. Η Liberation λέει αμφιλεγόμενο. Αυτό από μόνο του, από ένα μέσο που προσέχει πάρα πολύ τι λέει, έχει νόημα και ουσία.
1: Βεβαίως, σίγουρα έχει νόημα και είναι ευχάριστο ότι γράφονται τέτοια άρθρα, καθώς το ζήτημα του ελληνικού δυστυχώς μοιάζει να αποτελεί μια σιωπηλή κατά κάποιο τρόπο αποδοχή ενός τετελεσμένου, ενός πολύ προβληματικού τετελεσμένου, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι στην προηγούμενη περίοδο συνάντησε κινηματικές αντιδράσεις, άνθρωποι πάρα πολλοί δούλεψαν σκληρά για να μπορέσει να αποτραπεί αυτό το έργο. Να θυμηθούμε λίγο τους αγώνες του Δημάρχου του Ελληνικού, του Χρήστου Γκορτζίδη, να θυμηθούμε τις δεκάδες προσφυγές που έγιναν από επιστήμονες και πολίτες και νομικούς. Θα αναφέρω, επειδή τυχαίνει να το ήξερα, και την Ελένη την Πορτάλιου και τον τρόπο με τον οποίο τεκμηρίωσαν πολεοδομικά τα ζητήματα αυτά. Όμως μοιάζει τώρα σαν να έχει καλύψει, σαν να υπάρχει μια αποδοχή, ας πούμε. Σαν να είπαμε εντάξει.
0: Σαν τετελεσμένο.
1: Ένα τετελεσμένο.
0: Ναι, τον βλέπεις τώρα τον πύργο. Είναι δύσκολο να μην σκεφτείς ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε.
1: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να, επειδή το έργο δεν έχει γίνει και, και η εξέλιξή του θα επηρεάσει τις ζωές των κατοίκων όλου του Λεκανοπεδίου, καλό θα είναι να ξέρουμε τι συμβαίνει, να έχουμε μια εγρήγορση και αν έστω και τώρα μπορούμε να προλάβουμε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, να είμαστε σε μια εγρήγορση σε σχέση με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι παραδείγματος χάρη, το αν αυτό θα είναι ένα κλειστό κλαμπ, μια πόλη μέσα στην πόλη 30.000 κατοίκων, όπου η πρόσβαση θα είναι απαγορευτική, όχι γιατί θα έχει κάποιες μπάρες, αλλά γιατί θα είναι τέτοιο το κόστος των χώρων εκεί, το κλίμα που θα υπάρχει και τα λοιπά, που οι άνθρωποι προφανώς έρχονται, επισκέπτονται. Εάν το πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή αν θα δημιουργήσει μια πανάκριβη ζώνη μπροστά από εκεί, όπου θα αφαιρέσει στην πραγματικότητα, ήδη έχει αφαιρέσει από την πόλη το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, ένα μέρος που ήταν βασικός τόπος λαϊκού αθλητισμού.
0: Υποτίθεται ότι θα το επιστρέψει αυτό, υπό την έννοια ότι θα δημιουργηθεί εντός ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο και όλοι λένε ότι αυτά θα είναι και ελεύθερης πρόσβασης στους κατοίκους, στους γειτονιάς.
1: Γι' αυτό λέω ότι ίσως ακόμη αυτό, υπάρχουν παιδεία, ακριβώς υπάρχουν παιδεία που αξίζει να δώσουμε μία μάχη. Ωστόσο το ελληνικό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δούμε προς αποφυγή κατά κάποιο τρόπο. Για να δούμε δηλαδή πως καταρχήν ξεπουλήθηκε, και υπάρχει και στο άρθρο της Liberation υπάρχει ένα κομμάτι που αναφέρεται στη δουλειά που είχε κάνει ο Γιώργος Αναματερός και άλλοι για το τι ήταν το ξεπούλημα του ελληνικού, πως πουλήθηκε ένα σημαντικό σημείο της Αθηναϊκής γης σε τιμή στο 1/10 της πραγματικής του αξίας. Ένα μέγα σκάνδαλο.
0: Οι παλιότεροι θυμόμασταν τις διαβεβαιώσεις του τότε πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, ότι θα γίνει ένα τεράστιο μετροπολιτικό πάρκο, το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας κλπ. Τώρα από εκεί φτάσαμε εδώ.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να θυμόμαστε αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας δημόσιος χώρος δεν αξιοποιήθηκε προς όφελος ούτε της γύρω περιοχής. Δηλαδή μιλάνε για πράσινο. Καταρχήν έχει το νόμιμο πράσινο που έχει ο καθένας μας. Άμα πάρετε εσείς το οικόπεδο να χτίσετε, είστε υποχρεωμένοι να αφήσετε 30% πράσινο. Αυτό το πράσινο έχει το ελληνικό, δεν έχει κάτι παραπάνω. Και μάλιστα είναι ένα πράσινο χωροθετημένο, αν δούμε δηλαδή την κάτωψη, χωροθετημένο στο εσωτερικό. Δηλαδή δεν είναι ένα πράσινο που ανοίγει στην πόλη. Είναι ένα πράσινο που θα αξιοποιείται κυρίως από τους κατοίκους και κάποιον βέβαια που θα μπει μέσα εκεί για να πάει στο.
0: Σαν εσωτερική αυλή, ας πούμε, των σπιτιών.
1: Σαν εσωτερική αυλή, ακριβώς. Κάποιος που θα πάει στο καζίνο, κάποιος θα πάει στα εμπορικά κέντρα κτλ. Να πούμε εδώ ότι με βάση τη σύμβαση που έχει γίνει ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Lambda Development, ένα μεγάλο μέρος των υποδομών για να φτάσουν στο ελληνικό, που το ελληνικό δεν είναι μια πολυκατοικία που χτίζεται, είναι μια πόλη, έτσι. Για να έχουμε λοιπόν τις αναβαθμισμένες υποδομές που θα φτάσουν ως εκεί, τη συγκοινωνία, το ρεύμα, το νερό κτλ., αυτό είναι υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου. Και από ό,τι διαβάζουμε, έχει ήδη διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το συμβατικό δίκτυο νερού για να υδροδοτήσουμε το ελληνικό, να υδροδοτήσουμε τις 30.000 κατοίκους που θα μείνουν εκεί. Άρα σχεδιάζεται ένα έργο που θα φέρει το νερό, θα ξεκινήσει από πάνω από τις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ στο Γαλάτσι και θα φέρει το ελληνικό, διασχίζοντας την πόλη της Αθήνας, δημιουργώντας έργα τα οποία θα επηρεάσουν τη ζωή της πόλης, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό, αν κρίνουμε από το πώς την επηρεάζει το μετρό. Για να φτάσει το νερό στο ελληνικό.
0: Θέλω να θέσω και μια άλλη παράμετρο που ξέρετε πώς το λένε, η αισθητική είναι και ηθική. Και δεν το λέω εγώ έτσι, έχει υποθεί από πολύ σπουδαίους φιλοσόφους. Να δούμε λίγο την αισθητική αυτού του έργου. Ας πούμε η περίφημη κλίμακα που λέμε πάντα για το πώς είναι η ελληνική αρχιτεκτονική από την αρχαιότητα και το πώς εδώ έχουμε έναν ξένο τελείως παράγοντα.
1: Αυτό
0: δεν μετράει.
1: Βεβαίως, καταρχήν είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Είναι μια αισθητική που δεν συνομιλεί με τίποτα. Είναι αυτό το νέο international style, το οποίο διαφοροποιείται απλώς με.
0: Σαν να είσαι στο Ντουμπάι, είναι.
1: Ακριβώς. Είναι ταυτόχρονα μία αλαζονία, γιατί έχει τύχει να έχω ακούσει και την παρουσίαση της Lambda Development, ήμουνα εκεί όταν το πρωτοπαρουσίασαν, που μίλησαν ότι ο πύργος του ελληνικού αποτελεί το νέο τοπόσημο της Αθήνας, ένας πύργος δηλαδή ο οποίος είναι 20 μέτρα πιο ψηλός από τον βράχο της Ακρόπολης, από το σύνολο δηλαδή του Παρθενώνα. Και όταν σχολιάστηκε αυτό, πώς προσλαμβάνουμε την πόλη όταν ερχόμαστε, ας πούμε, από τη θάλασσα ή όταν τη βλέπουμε από ένα βουνό, η απάντηση ήταν ότι είναι το νέο τοπόσημο της Αθήνας. Το οποίο πραγματικά, ας πούμε, είναι μια αλαζονική τοποθέτηση.
0: Πρώτα απ' όλα το έχουμε κοιτάξει όλοι πια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο καθένας μας δηλαδή μπορεί να βγάλει συμπέρασμα για το αν είναι αυτό το νέο το πόσχο της Αθήνας, εντάξει. Τι να πούμε.
1: Και, χάνουμε τελείως, ας πούμε.
0: Δηλαδή να μιλήσουμε ως πραγματισμό.
1: Την κλίμακα σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω. Έχουμε δει, είδαμε, ας πούμε, πως πάρα πολύ σωστά πριν 2 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας απαγόρευσε τα μπόνους του ΝΟΚ για να διατηρήσουμε με κάποιο τρόπο την κλίμακα της πόλης και να μην έχουμε τα 12 όροφα και 15 όροφα κτίρια. Και ξαφνικά εδώ βλέπουμε ότι ελαίου του επενδυτικού ωφέλους εντός αγωγικών. Εγώ θα το βάλω αυτό. Αυτά όλα εξαφανίζονται, καταστρατηγούνται κτλ.
0: Βέβαια, οι υποστηρικτές έχουν πει ακόμη και αυτό το φοβερό που έχω ακούσει εγώ, ενώ σε συζήτηση σοβαρή, πως πλέον η τάση είναι για να προστατέψουμε τη φύση και το πράσινο να ανεβαίνουμε ορόφους και όχι να απλωνόμαστε στο έδαφος, και ότι ακόμη και αυτό το κτίσμα συνδέεται πολύ με όλη αυτή την καινούργια αντίληψη για την διάσωση του πρασίνου στον πλανήτη και στην πόλη, στην εκάστοτε πόλη.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ λάθος αντίληψη. Είναι μια αντίληψη που κυριάρχησε στο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο στις δεκαετίες 70, 80, 90. Στην Ελλάδα ήρθε λίγο καθυστερημένα τότε με την κρίση, με την αλλαγή της νομοθεσίας, με την κυρία Μπιρμπίλη που ήταν τότε υπουργός, που μας μίλησε για τη συνεκτική πόλη, δηλαδή ότι αυξάνουμε τα ύψη, αυξάνουμε τις πυκνότητες, αλλά αφήνουμε περισσότερο ελεύθερο χώρο. Αυτές όλες οι θεωρίες έχουν αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν, ότι σήμερα το να έχουμε μία σχέση με τη γη, το να δημιουργούμε δηλαδή αυτή τη σχέση του ανθρώπου, του κατοίκου με το πραγματικό φυσικό περιβάλλον και όχι να πηγαίνει να μένει ο άλλος, ας πούμε, στον 58 όροφο, είναι πολλαπλά ωφέλιμο για τη ζωή των ανθρώπων και για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Και αυτό το μοντέλο των ουρανοξυστών που τάχα μου, ας πούμε, αντισταθμίζεται από το ελεύθερο περιβάλλον, νομίζω ότι είναι ήδη ένα μοντέλο που αφορά προβληματισμούς από το παρελθόν. Και απλώς εμάς έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί δεν το
0: Εντάξει,
1: έχουμε.
0: Και έρχονται και ως άλλοθοι και.
1: Ακριβώς.
0: Έρχονται με πάρα πολλούς τρόπους. Βεβαίως, όσοι είδαμε αυτή την περίφημη φωτογραφία που και η Λιμπερασιόν αναφέρει, του Βασίλη Στάμου, που από την Πεντέλη βλέπει τον ουρανοξύστη πραγματικά να επισκιάζει την Ακρόπολη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο. Επειδή αναφερθήκατε όμως στο τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, γιατί αυτόν τον ουρανοξύστη θα τον βλέπουμε συνεχώς, ποιες διεκδικήσεις μπορεί να αποβούν υπέρ των πολλών, των κατοίκων της περιοχής, τι μπορεί να γίνει πέρα από τους σχεδιασμούς που έχει μια εταιρεία να φτιάξει ένα έργο, τι μπορούν να κάνουν οι κάτοικοι γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ το λιγότερο που μπορώ να σκεφτώ, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις τοπικές κοινωνίες και το πώς, ας πούμε, αναπτύσσουν τα αιτήματά τους, και ήδη ξέρουμε ότι στους γύρω δήμους αρχίζουν να υπάρχουν πρωτοβουλίες που διαμαρτύρονται, που ζητάνε να ελεγχθεί, ας πούμε, να ελεγχθούν οι επιπτώσεις. Σίγουρα θα έχει να κάνει με τη χρήση της παραλίας. Δεν θέλουμε μια ριβιέρα εκεί, και δυστυχώς η ριβιέρα, ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο ενδιαφέρει τρομερά τους επενδυτές. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην Αλβανία. Έχουμε ένα τεράστιο κίνημα.
0: Ναι, αλλά είδαμε και ποια ήταν η απάντηση.
1: Ότι εκεί οραματίζεται πάλι μια αλβανική ριβιέρα. Βλέπουμε επίσης ότι στη Γάζα οραματίζονται μια ριβιέρα.
0: Τι οραματίζονται, ξεκάθαρα το είχε πει ο Τζόρτζ ο Τραμπ.
1: Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε πρώτον να κατοχυρωθεί η δημόσια πρόσβαση και η ελεύθερη πρόσβαση όλων στην παραλία. Θέλουμε σίγουρα να ελεγχθούν οι τιμές, γιατί ξέρετε, εκεί θα υπάρξει, εγώ πιστεύω, στους γύρω δήμους, στο Δήμο Ελληνικού, στο Δήμο Αλίμου, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού κτλ. Να υπάρξει τάση εξευγενισμού, με αποτέλεσμα την εκδίωξη των ασθενέστερων οικονομικά κατοίκων. Δηλαδή αυτό θα δημιουργήσει και μια ζώνη τριγύρω με ισχυρές τάσεις εξευγενισμού. Άρα και εκεί θέλει μια προστασία σε ό,τι αφορά το κόστος των ενοικίων, σε ό,τι αφορά τους την υπερεκμετάλλευση, ας πούμε, της γύρω περιοχής. Και βέβαια στην τρέχουσα πραγματικότητα υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, mm-hmm. την οποία δυστυχώς την έχουμε δει πολλές φορές αυτόν τον τελευταίο καιρό, και εμείς και σαν μηχανικοί έχουμε, έτσι παίρνουμε, ας πούμε, πληροφόρηση γι' αυτό. Οι άφλιες εργασιακές συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό είναι το έργο με τα πιο πολλά δυστυχήματα, με τα πιο πολλά εργατικά ατυχήματα, και μια κατάσταση στην οποία κανείς αναρωτιέται πως η αλαζονία, το κυνήγι του κέρδους και η αδιαφορία τελικά για την ανθρώπινη ζωή μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις ζωές των εργαζομένων, αλλά και στην ίδια σε επιλογές που έχουν να κάνουν με τις υποδομές του έργου, μπορεί να επηρεάσουν και την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή μια προχειρότητα και μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό κέρδος.
0: Και αυτό το έχουμε δει σε όλα τα μεγάλα έργα παγκοσμίως, έτσι, το πώς, το τι γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Και το βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει και εδώ, και είναι κάτι άλλο που περνάει επίσης κάτω από τα ραντάρ όσον αφορά την κατασκευή του συγκεκριμένου συγκροτήματος και των κατοικιών και το όλο του υπόλοιπου έργου. Οι τιμές θα ανεβούν σε όλη την περιοχή. Αυτό δεν είναι καλό για τους κατοίκους.
1: Δεν είναι καλό για τους κατοίκους. Μπορεί να είναι καλό για κάποιους ιδιοκτήτες που θα δούνε την περιουσία τους να παίρνει αξία, αλλά συνολικά για τους κατοίκους δεν είναι καλό, γιατί για τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι οικονομικά, καταρχήν δεν είναι καλό σίγουρα για τους ενοικιαστές, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι οικονομικά θα οδηγήσει σε έναν εκτοπισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα μικρό σπίτι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ελληνικού, και θυμόμαστε όλοι ότι ο Δήμος Ελληνικού ήταν και προσφυγικός Δήμος σε μεγάλο βαθμό, όταν θα πιεστεί και θα έρχεται κάποιος να του πει ότι εγώ σου δίνω τα διπλά από την αξία του σπιτιού σου και φύγε από εδώ, γιατί εμείς το θέλουμε αυτό το κόπεδο και πήγαινε να ζήσεις, ξέρω εγώ, στο Καπανδρίτη. Δεν το λέω υποτιμητικά το Καπανδρίτη καθόλου, αλλά το λέω γιατί αλλάζει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Καταλάβα τι εννοώ. Εκεί λοιπόν θα έχουμε εκτοπισμό. Δηλαδή στους ασθενέστερους θα έχουμε εκτοπισμό. Αυτοί που θα υποφεληθούν θα είναι αυτοί που θα βρίσκονται έτσι κι αλλιώς σε καλύτερη οικονομική θέση.
0: Κυρία Κατερίνη, ιδιαίτερες ευχαριστίες για την παρουσία σας, ειδικά με τέτοια μέρα. Ξέρουμε όλοι πως φεύγουν οι άνθρωποι ή προτιμούν την εραστόνη των ημερών, να είναι από τις λίγες περιόδους που αυτή η πόλη πραγματικά ηρεμεί, αλλά εσείς ανταποκριθήκατε και το αναγνωρίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και όποτε θέλετε μπορούμε να τα ξαναπούμε.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.

Και η Μαρίνα αναρωτιέται τι θα γίνει με τα λύματα στο ελληνικό, υπενθυμίζοντάς μας ότι μαθαίνουμε ότι τα Χανιά έχουν πνιγεί στα λύματα γιατί δεν άντεξαν το δίκτυο, γιατί δεν άντεξε το δίκτυο τα πεντάστερα και τον υπερτουρισμό. Η κυρία Κατερίνη είπε πριν από λίγο ότι όλο αυτό και η ίδρυυση και η αποχέτευση θα βγει εκτός των δικτύων, θα δημιουργηθούν δηλαδή νέα δίκτυα, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους 30.000 κατοίκους και στους πόσους χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά τα υπάρχοντα δίκτυα της περιοχής και των όμορων δήμων. Και μας θύμισε ότι αυτό είναι και υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή αυτό θα χρηματοδοτηθεί και θα κατασκευαστεί ως έργο από την ελληνική πολιτεία. Η Μαρία ευχαριστεί γιατί θέσαμε νωρίτερα στον κύριο Κουντή ερώτημά της. Ήταν εξαιρετικό το ερώτημα και θα έπρεπε να το θέσουμε ανυπερθέτως. Αγαπητή Μπέτη, ευχαριστούμε.

0: Όταν επιστρέψουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων που σε λίγο θα εκφωνήσει η Ζέτα Καρτίδου, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σιακαντάρη. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε, μάλλον οι περισσότεροι τον ξέρουν, γιατί εγώ τον ξέρω λίγο διαφορετικά, ως τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από το κείμενο θέσεων, έτσι, την διακήρυξη για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, τον άνθρωπο που θεωρητικοποίησε το σχέδιο της δημιουργίας της Ελλάς. Για μένα είναι ένας διανοούμενος που επί πολλά έτη διαβάζω τα βιβλία του, ένας άνθρωπος που αξίζει τον κόπο να τον γνωρίσεις κι αλλιώς, και για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά και για τη φιλοσοφία του πάνω στην πολιτική. Θα τον ανταμώσουμε λοιπόν για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το πώς είναι πλάκι σε ένα ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε, θα ρωτήσουμε και το...
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
6: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
7: Βόρει, βόρεια ανατολική τοπικά 8 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί σήμερα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Η Ελευθερία θα είναι μαζί μας από Σεπτέμβρη. Και όπως έλεγα πριν τη διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, τον φιλοξενούμενό μας αυτή την ώρα, τον Γιώργο Σιακαντάρη, οι περισσότεροι πλέον τον γνωρίζουν από την πολιτική του εμπλοκή. Ουσιαστικά είναι ο θεωρητικός που οργάνωσε, συντόνισε τα κείμενα θέσεων της Ελλάς, θα το έλεγα επακριβώς σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Επισήμως το αναφέρω, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ο άνθρωπος πίσω από όλο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι πολιτικές ενός κόμματος που ιδρύθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, και βλέπουμε βεβαίως και από τις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνει και να εδραιώνεται και στην δεύτερη θέση όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Εμείς όμως τον ξέρουμε διαφορετικά. Τον ξέρουμε ως έναν διανοούμενο που διαβάσαμε τα πολιτικά του βιβλία. Ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο επιδραστικό ήταν, ποια ανθρώπους σαν εμένα, η Ελληνική Δημοκρατία σε Άμυνα, το βιβλίο που είχε βγάλει από τις εκδόσεις Πόλης, στο μακρινό παρελθόν, νομίζω ότι ήταν το 2010 ή το 2011. Και αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα, σε αυτή τη συζήτηση θα στοχεύσουμε σε ερωτήσεις που αφορούν την επιλογή του να μπει στην πολιτική. Συνήθως λέμε γιατί δεν μπαίνουν οι άνθρωποι του πνεύματος, γιατί οι διανοούμενοι κρατούν αποστάσεις από το πολιτικό σκηνικό, και συνήθως είναι επικριτική αυτή η οπτική. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αλλά είπατε πολλά μεγάλα λόγια. Για μένα, ας είμαστε λίγο πιο.
0: Εντάξει, αφήνω τη σεμνότητα σε εσάς.
1: Προσγειωμένη και ταπεινή.
0: Ναι.
1: Και να κρατάμε πάντα ότι σε ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να γράφουμε, μπορεί να κάνουμε και λάθη.
0: Αυτό νομίζω ότι και μόνο που το λέτε είναι τιμητικό, και άρα δεν έχω κάνει λάθος σε αυτά που έχω πει και έχω σχολιάσει όσον αφορά το πρόσωπό σας. Ουσιαστικά η επιστημονική σας υπόσταση, γιατί τώρα τα πολιτικά κρίνονται αλλιώς, και επειδή έχουμε ένα πολιτικό θέμα αιχμής, το οποίο βλέπω στα social media να συσχετίζει πάρα πολύ και την Ελλάς, θα ήθελα να μου σχολιάσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων για σφάλματα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησής τους. Δεν θίγεται η συνταγματικότητα, έτσι, της παρουσίας τους στην εκπαίδευση.
1: Μόνο που αυτή είναι το δάσος, η συνταγματικότητα ή μη. Όλα τα άλλα είναι τα δεντράκια. Τα μικρά δέντρα. Μπορώ να πω ότι είναι η θάμνη. Δηλαδή η απόφαση για τη μη έγκριση άδειας για τρία πανεπιστήμια. Συγγνώμη, θα μπορούσα να τα πω και κοτέτσια, αν θέλετε, και λέω, αλλά η μη έγκριση για αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ουσιαστικά παραγνώρισε ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Ας υπολεί κανένας δεν συμφωνεί, αλλά το άρθρο αυτό υπάρχει στο Σύνταγμά μας, το οποίο ρητά κατηγορηματικά, πιο κατηγορηματικά και από την κατηγορηματικότητα, απορρίπτει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και δεν κάνει και καμία διάκριση μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών. Απορρίπτει την ιδιωτική εκπαίδευση. Να το συζητήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε το αν το φιλελεύθερο κράτος οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ισότιμη πρόσβαση όλων στο δημόσιο χώρο και στα αγαθά, και αν αυτό σημαίνει ότι αυτά τα αγαθά πρέπει να είναι μόνο δημόσια και να παρέχονται μόνο και αποκλειστικά από το κράτος. Αυτό όμως είναι άλλο από αυτό που λέει το Σύνταγμα. Βέβαια, δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει πάντα κρατική παροχή. Από αυτή την οπτική δεν υπάρχει μία απάντηση στο ερώτημα δημόσια ή μη κρατικά πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, κύριε Ορφανίδου, ξέρετε από ποια χώρα το βλέπει κανείς αυτό το θέμα. Αν είσαι στην Αμερική, όπου όπως έλεγε ο Τοκφίλ, το δημόσιο συμφέρον είναι αποτέλεσμα της κοινή δράση πολλών ιδιαίτερων ατομικών συμφερών που ξεκινούν από τα κάτω. Οι λεγόμενοι περίφημοι πιονιέροι της δημοκρατίας, και τα οποία ενώνονται στην κορφή από το συνταγματικό χάρτη και τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας. Στην Ευρώπη, αντιθέτως, ιδιαίτερα στον μη αγγλοσαξονικό κόσμο, η ένωση των κατακαιρματισμένων συμφερόντων γίνεται μόνο από τα πάνω. Γίνεται μόνο από την καθοριστική παρέμβαση του κράτους από τα πάνω.
0: Η πολιτεία λοιπόν είναι αυτός, ναι, είναι ο συλλεκτικός δεσμός.
1: Ναι, γι' αυτό. Και επειδή έχω ακούσει και πολλά ότι μόνο η Βόρειος Κορέα και η Κούβα δεν έχουν πανεπιστήμια, θα πρόσθετα, δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρόσθετα ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχουν και άλλες δύο περιφερειακές χώρες και αυτό, οι αναχρονιστικές Φιλανδία και Σουηδία. Και ότι στα 80 περίπου ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχει η Γερμανία, να μην το κρύβουμε, σπουδάζει το 1% των φοιτητών. Και ότι στη Μεγάλη Βρετανία τα ελάχιστα 4 μόνο ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν αγγίζουν ούτε καν από μακριά την ποιότητα των 120 δημοσίων πανεπιστημίων.
0: Ενώ τα ίδια μπορούμε να...
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Τα Ελβετία, Γαλλία και Αυστραλία, για να μην πάει μακριά η βαλίτσα. Αυτό απλώς και μόνο για να έχουμε και μια εικόνα γιατί μιλάμε, γιατί υπάρχει και πολλή παραπληροφόρηση ή άγνοια, αν θέλετε, στο πού και πώς λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Εξαρτάται από τη χώρα.
0: Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάς, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να κάνει όσον αφορά την παρουσία πια ελληνικών, ξένων πανεπιστημίων, ιδιωτικών, συγγνώμη θα το πω ιδιωτικών, ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάργηση, σε, να δούμε, μίλησε για ασφάλεια δικαίου, ότι αυτό τώρα είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να διαχειριστούμε το πώς, την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν και τους όρους ύπαρξής τους, και καθόλου το ζήτημα του να βρούμε μία λύση ώστε να επιστρέψουμε στα όσα το Σύνταγμα επιτάσσει. Και τώρα που έγινε όλο αυτό, να ξέρετε τα social media βοούν ότι τι έχει να πει η Ελλάς γι' αυτό. Για την απόφαση
1: κοιτάξτε, καταρχάς είμαι απλώς ο συντονιστής του μανιφέστου της Ελλάς και ο ρόλος μου όσον αφορά αυτό το θέμα τελείωσε εκεί πέρα. Από την άλλη διατηρώ την αυτονομία και την αυτοτέλεια της πολιτικής μου σκέψης και ταυτοχρόνως αναγνωρίζω στην Ελλάς ότι ένα πολιτικό κόμμα έχει να τηρήσει ένα σωρό ισορροπίες τις οποίες ένας διανοούμενος, ένας επιστήμονας ή ένας κριτικός παρατηρητής των πραγμάτων από τα έξω δεν χρειάζεται να τις τηρεί. Επομένως η θέση της Ελλάς είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες μεταξύ του επιθυμητού, του ευθέου, όπως είπε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά του εφικτού μάλλον, του εφικτού, αλλά ταυτοχρόνως όμως και της πραγματικότητας. Από την άλλη όμως έχουμε και μια ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας αυτού του θέματος που δεν μπορεί να μείνει στην συγκυρία. Να πρέπει να ξεφύγει από τη συγκυρία. Αυτά που σας είπα εγώ προηγουμένως είναι πράγματα που επιδιώκω με όλη την ταπεινότητα που μπορώ να σας εκφράσω, επιδιώκω να ξεφύγω της συγκυρίας. Επομένως, εγώ επειδή δεν είμαι και στα όργανα της Ελλάς, στο μικρό όργανο, στο Εθνικό Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορώ να διατηρήσω και μια αυτοτέλεια και να εκφράσω περισσότερο τις προσωπικές μου
0: απόψεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που εκφράζεται επίσης είναι και μια, θα το πω απλά, να το ξαναδούμε.
1: Από δική μου πλευρά δεν έχω να ξαναδώ τίποτα. Είναι αυτό που σας λέω.
0: Ναι, ναι. Η θέση σας είναι, η δική σας προσωπική είναι πολύ ξεκάθαρη. Αλλά λέω για τα όργανα, για το ίδιο το.
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει, τα όργανα, ένα δημοκρατικό κόμμα, θα συζητάει στα όργανα του όλα αυτά τα πράγματα, τα επανεξετάζει, οι συγκυρίες αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν, οι συσχετισμοί δυνάμεων αλλάζουν. Και επομένως τίποτα δεν άλλαξε. Στην δημοκρατία ζούμε ευτυχώς.
0: Αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι έχω
1: Μπορούν να αλλάξουν όλα. Αλλά το πλαίσιο, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να είναι αυτό. Η Ελλάδα χρειάζεται, και το είπε η Ελλάδα αυτό το πράγμα, ότι χρειάζεται να ενισχύσει το δημόσιο πανεπιστήμιο πριν και πάνω απ' όλα. Και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και των πολιτικών των κομμάτων όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και ο στόχος και των ίδιων πανεπιστημιακών, αλλά και των φοιτητών που ζουν τη ζωή μέσα στα πανεπιστήμια και έχουν και η ίδια άποψη όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματά τους. Χρειάζεται αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, όπως χρειάζεται αναβάθμιση της δημόσιας υγείας, όπως χρειάζεται αναβάθμιση και της ασφάλειας και ένα σωρό άλλων πραγμάτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, η οποία τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά μέσω των κυβερνητικών αποφάσεων έχει στραφεί προς την υπεροχή στο πρωτείο του ηγετικού.
0: Και πάντως πραγματικά κάποιος απορεί γιατί ενώ ξέρουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι είναι στο στόχαστρο, ότι είναι, ότι είναι μάλλον υπό το βλέμμα του κόσμου, ξεκινούν με σφάλματα και στην πιστοποίηση και στην αδειοδότηση. Θέλω να πω ότι δεν έκαναν όλες αυτές τις προβλέψεις που θεραπεύουν τέτοιες αστοχίες προκειμένου να ξεκινήσουν σωστά.
1: Φταίει και ο νόμος όμως. Mm-hmm. Δηλαδή για την είδηση ενός κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης, επειδή το έχω ζήσει και επαγγελματικά άνθρωπα, χρειάζεται ένα σωρό προϋποθέσεις πάρα πολύ σημαντικές και η διαδικασία από την ύπαρξη ράμπας, από την ύπαρξη επιστημονικών διευθυντών, καθηγητών, το ένα το άλλο, τα οποία όλα ελέγχονται για να δοθεί μια άδεια για κέντρο πανεπιστημιακής κατάρτισης στα πανεπιστήμια αυτά, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εγώ θα τα βάζα εντός, δεν χρειάστηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Ο νόμος είναι πάρα πολύ χαλαρός για αυτά τα πράγματα. Και τον βρίσκει μπροστά του τώρα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή αυτή τη χαλαρότητα του νόμου την αδώσει, και γιατί όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Αυτό που λέω, ονομάζω στα βιβλία μου βιαστικός καπιταλισμός, να γίνουν γρήγορα ούτως ώστε να μην γυμνάζει το κέρδος αλλά να τρέχει και να κυκλοφορεί στα μερίσματα.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό. Θα επιστρέψω τώρα, θα επιστρέψω σε εσάς κύριε Σκιακαντάρη. Με σεμνότητα θα μου απαντήσετε εσείς, αλλά εγώ θα ρωτώ με τον τρόπο τον δημοσιογραφικό αμιγός.
1: Επειδή εμείς έχουμε και μια άλλη σχέση με το βιβλίο.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Επειδή εμείς προσωπικά σας και διαβάζω και παρακολουθώ όλη σας αυτή την δραστηριότητα. Πώς εμπλεκήκατε μέσα σε τόσο ενεργά, θέλω να πω, γιατί πολιτικών είστε και οποιοδήποτε διαβάζει τα βιβλία σας το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά αυτή την εμπλοκή ας πούμε με την Ελλάς, να γράψετε το μανιφέστο, ουσιαστικά αυτό είναι πέρα από όλα αυτά που διάβασα εγώ τα επίσημα, πώς έγινε?
1: Γιατί κοιτάξτε, από μια στιγμή και ύστερα είδα, καταρχάς εγώ αυτοπροσδιορίζομαι, δεν ξέρω αν είμαι, αλλά αυτοπροσδιορίζομαι ως σοσιαλδημοκράτης και αριστερός. Και θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία ανήκε πάντα στο χώρο και στην οικογένεια της αριστεράς. Λοιπόν, όταν είδα ότι το αντισύριζα και το αντιτσίπρα μέτωπο επί της ουσίας έχει μεταβληθεί, αν όχι από την αρχή, ήταν ένα μέτωπο κατά της αριστεράς. Θεώρησα ότι χρειάζεται να υπάρξει μία αντίσταση σε αυτό το μέτωπο κατά της αριστεράς. Όλη η διαδικασία, όλος ο θόρυβος, όλη η απαξίωση και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα δεν ήταν τίποτα άλλο, δεν έκρυβε τίποτα άλλο. Μάλλον έκρυβε πίσω από αυτό από την πρώτη της όψη την ιδέα της απαξίωσης. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές το ακούμε να το λέει και ο Βορύδης και ο Άδωνης.
0: Εννοείται την απαξίωση και όχι με όρους πολιτικούς.
1: Όχι και με πολιτικούς, και δεν με έχει πολιτικούς. Τόσο σημασία. Δηλαδή να μην υπάρχει αριστερά. Να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που να υπάρχει.
0: Νομίζω ότι αναφερόσασταν μόνο στο πρόσωπο, ότι να μην υπάρχει το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Να μην υπάρχει αριστερά. Ο αντίπαλος είναι η αριστερά. Ο αντίπαλος είναι να υπάρχουν αριστερές ιδέες. Δηλαδή ο αντίπαλος είναι να υπάρχουν ιδέες που προωθούν το δημόσιο συμφέρον. Με τα όποια λάθη, να το παραδεχτώ, με τις όποιες αστοχίες, με τους όποιους δογματισμούς κτλ. Αλλά ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να λέει ότι το δημόσιο έχει το πρωτείο απέναντι του ιδιωτικού συμφέροντος, του δημόσιου συμφέρον. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία με έκανε να θέλω να ασχοληθώ λίγο περισσότερο πιο ενεργά στην πολιτική. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να σας δηλώσω ότι παραμένω ένας αυτόνομος και αυτοτελής παράγοντας στην παραγωγή της πολιτικής και ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να προωθήσω τις ιδέες μου.
0: Μάλιστα. Βέβαια κομμάτι αυτών των ιδεών υπάρχει μέσα στο...
1: Ναι, ήσασταν ο συντονιστής.
0: Θέλω να μου πείτε πόση σοσιαλδημοκρατία έχει μέσα, όχι μόνο το κείμενο, ενώ η ελληνική, η Ελλάς, η ελληνική ριζοσπαστική συμπαράταξη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: νομίζω ότι
0: ξέρετε, λέμε, πώς αυτό προσδιορίζεται ας πούμε το κόμμα.
1: το κόμμα δεν μπορώ να πω, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που αναζητούμε είναι ακριβώς η όσμωση αυτών των τριών χωρών. Τίποτα από το παλιό έτσι όπως ήταν δεν μπορεί να εμπνεύσει ούτε τους σημερινούς νέους, αλλά ούτε αν θέλετε ακόμα και τους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτή ήταν και η λογική της πρότασης για τη σύγκληση αυτών των δυνάμεων. Από μόνες τους, όχι μόνο αθρηστικά, όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά θέλετε και θεωρητικά, αλλά και σαν πνευματική διαδικασία, δεν μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ανόδου. Αυτό έχω πει και πολλές φορές έχει παρεξηγηθεί από μόνα τους. Ενωμένα όμως και μέσα από ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο και μέσα από μια ιδεολογική αναζήτηση και ιγνηλάτηση νέων πραγμάτων, ίσως γιατί στην πολιτική και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αλίμονο, οι βεβαιότητες οδηγούν πάντα σε ολοκληρωτικές καταστάσεις ή σε μεγάλες αποτυχίες. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι αυτή η σύγκλησή τους, αυτή η συζήτηση για την ανασύνθεση και την αναζωογόνησή τους, που πρέπει να ξεπερνάει και τη συγκυρία και πρέπει να ξεφεύγει από το πλαίσιο της τακτικής και να γίνει και στρατηγική, είναι απαραίτητη. Τώρα εδώ είμαστε να κριθούμε όλοι για το σωστό ή όχι των απόψεών μας.
0: Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να αναλάβετε αυτό το ρόλο?
1: Ναι, βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας είναι το Ινστιτούτο του. Ουσιαστικά ο επιβλέπων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπως είναι στα πανεπιστήμια, ήταν το ίδιο το Ινστιτούτο το οποίο με τίμησε και το τιμώ και εγώ ανάλογα για την δράση του και τη δυνατότητά του και για το ότι αυτή τη στιγμή εμπλουτίζει και προσθέτει ιδέες, προγράμμα και προγραμματικές προτάσεις στο κόμμα της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι έχουν πολλά ακόμα να γίνουν, τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάτι καινούριο. Για κάτι διαφορετικό. Το νέο δεν βγαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, και ούτε είναι εύκολο. Και δεν σημαίνει ότι το νέο, άμα βγει, ότι θα είναι πάντα, θα πηγαίνει πάντα μπροστά και δεν θα έχει πισωγυρίσματα. Και ούτε ότι όσοι είναι με το νέο είναι και πραγματικά νέοι στις ιδέες τους και τις απόψεις τους.
0: Επιλέξατε εσείς τους συνεργάτες σας στην συγκρότηση της ομάδας?
1: Χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. Χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση. Έκανα ένα κατάλογο. Πρότεινε αυτό το κατάλογο και έγινε αποδεκτός στην ορότητά του.
0: Όταν τελειώσατε, όταν παρουσιάσατε στον κύριο Τσίπρα το θεωρητικό αυτό κείμενο, υπήρξε κάποιος διάλογος? Τώρα ρωτάω ένα παρασκήνιο.
1: Εννοείται ότι υπήρξε διάλογος και με τον κύριο Τσίπρα και με το ίδιο το Ινστιτούτο, τους ανθρώπους του Ινστιτούτου. Εξάλλου ο παραγγελιοδόχος, ο πελάτης, να το πούμε απλά, ήταν το Ινστιτούτο, όχι ο Αλέξης του Τσίπρα. Στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και οι άνθρωποι του. Έγινε μια συζήτηση, έγιναν προσθήκες, αφαιρέσεις, έτσι γίνονται με τα συλλογικά κείμενα. Υποχωρήσεις, συμβιβασμοί, εκεί μέσα σε ένα τέτοιο κείμενο μπορείς να βρεις τον εαυτό σου σε πολλά σημεία, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία να μην το βρεις. Αλλά δεν βγαίνει αυτό. Άλλιως θα έγραφε ο καθένας, όταν γράφω ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη, είμαι υπεύθυνος από το βιβλίο αυτό ο ίδιος και αποκλειστικά. Όταν όμως γράφεις ένα συλλογικό κείμενο, είναι αυτό που λέει και η λέξη, συλλογικό κείμενο. Συζητήθηκε και φτάσαμε στην τελική του έκδοση. Και σίγουρα θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο και να είχαν αποφευχθεί και αστοχίες που όντως υπήρξαν.
0: Να το δούμε λίγο γι' αυτό. Η συγκρότηση του κόμματος ακολουθεί το θεωρητικό ιδρυτικό του πλαίσιο? Δηλαδή μέχρι στιγμής αυτό που βλέπετε είναι εσείς ότι οι αρχές που αναφέρονται σε ένα κείμενο το οποίο είναι ιδρυτικό και είναι το κείμενο που είναι και το πιο σοβαρό όσον αφορά και την πρόσληψή του και από τον κόσμο. Ταιριάζει, κουμπώνει με την αρχή της παρουσίασης και της πολιτικής πρακτικής που θα ακολουθήσει σε περίπτωση που όχι μόνο κερδίσει τις εκλογές, αλλά ακόμη και σε περίπτωση που θα είναι απλά ένα κόμμα που θα παρίσταται μέσα στη Βουλή η Ελλάς.
1: Ναι. Κύριε Παλιά, όπως από την αρχή το μανιφέστο και όλα και αυτά τα κείμενα, και η διακήρυξη τα λοιπά, είναι κείμενο στρατηγικής. Ένα κόμμα όμως είναι ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί τακτικές. Ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί συμβιβασμούς. Επομένως, σίγουρα σε πολλά σημεία συνεχίζει η Ελλάδα να λειτουργεί κάτω από το πνεύμα αυτών των κειμένων και της διακήρυξης και του μανιφέστου, αλλά και σίγουρα όμως και κάτω από την πίεση των πραγμάτων και από την πίεση των συμβιβασμών των αντίθετων δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία, μπορούν να υπάρχουν και αποκλίσεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ουσιαστικά ότι έχει ξεχαστεί το πνεύμα. Το πνεύμα του κειμένου υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Κάποια τέτοια περίπτωση μπορείτε να μας αναφέρετε, θέλω να πω, που έχει απομακρυνθεί από το πνεύμα του ιδρυτικού κειμένου?
1: Απόλυτα όχι, δεν θα μπορούσα να αναφέρω καμία. Θα μπορούσα μόνο να αναφέρω, αν θέλετε, αν επιμένετε πολύ, ότι ορισμένα θέματα γύρω από την φορολογία, την προοδευτική φορολογία που αναφέρονται στο μανιφέστο, δεν είναι θέματα αιχμής αυτή τη στιγμή στις πολιτικές που προτείνει η Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και κάτι, πώς θα το πω, θεμελιακό και τα λοιπά. Έτσι γίνονται τα πράγματα στην πολιτική. Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Πάντως η έννοια της προοδευτικής πολιτικής χρειάζεται να επανέλθει κατά τη γνώμη μου. Της προοδευτικής φορολογίας χρειάζεται να επανέλθει.
0: Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή τώρα δεν σταμάτησε ο ρόλος σας εκεί, έτσι συνεχίζετε να παίζετε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στην πολιτική διαδικασία πια, και στην πέρα δηλαδή από την ιδρυτική συνθήκη, είσαστε μέσα στην Ελλάδα με έναν κομβικό ρόλο. Εκτιμάτε ότι η διαδρομή αυτή που ξεκίνησε με πολύ δυναμικά και με πολύ μεγάλη αισιοδοξία, ότι μπορεί να συνεχιστεί έτσι, ή ποιοι είναι οι κίνδυνοι μάλλον που μπορεί να ανακόψουν αυτή την και εκλογική άνοδο, τουλάχιστον τη δημοσκοπική άνοδο θα πω για να διορθώσω, αλλά και την ανταπόκριση και από τους πολίτες που σε ορισμένες περιπτώσεις και εμείς οι δημοσιογράφοι την έχουμε παρατηρήσει.
1: Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην πολιτική είναι η αλαζονία. Αυτό που πρέπει να αποφύγει η Ελλάδα είναι να αποφύγει να λειτουργεί με αλαζονικό τρόπο και με τρόπο ουσιαστικά υποτίμησης των πραγματικών δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κακά τα ψέματα, κύριε Φαντίδου, βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Και η ίδια η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Επομένως, ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουμε είναι ο σεβασμός και η υπεράσπιση του πρωτίου της δημοκρατίας. Όλα τα άλλα έπονται. Οι κυβερνήσεις, το να αναλάβουμε τα λοιπά, να βγεις πρωτοκόμμα, να βγεις να συσπυρώσεις ευρύτερες συνεχίσεις, σίγουρα έχουν μεγάλη σημασία, αλλά τίποτα όμως δεν φτάνει από μπροστά στην ανάγκη να πείσουμε τον κόσμο, να πείσει η πολιτική, όχι να πείσουμε. Όχι εγώ και εσείς και ούτε καν ο Αλέξης, αλλά να πιστεί ο κόσμος ότι η πολιτική είναι ένα πράγμα για το οποίο αξίζει να ασχοληθείς. Ότι έχει κάτι να σου προσφέρει. Και οι άνθρωποι ασχολούνται και οι πολίτες ασχολούνται με την πολιτική όταν αυτή βοηθούσε να ανεβαίνει το ποιοτικό τους επίπεδο. Εδώ είναι η απάντηση. Εδώ είναι το κουμπί της όλης υπόθεσης. Πώς θα διαμορφωθούν πολιτικές που θα ενισχύουν ουσιαστικά το ποιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών και κυρίως των μεσαίων και των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
0: Μας δώσετε ένα πολύ ωραίο επιλογό και έτσι θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκιακαντάρη.
1: Θερμές ευχαριστίες.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια, επίσης. Καλή συνέχεια.

0: εδώ τελειώσαμε για σήμερα, τελειώσαμε για όλη την εβδομάδα. Ντάμε, σπαθί, τέλος. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι να περάσετε ωραίες μέρες και αν ξεκινάει η άδειά σας, να περάσετε ωραίες διακοπές.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Αργολίδα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους εκδρομείς του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλοιο στις 4 το απόγευμα από Ραφίνα και Λαύριο με εξαίρεση τα δρομολόγια προς Μαρμάρι από τη Ραφίνα. Κανονικά τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώσεις το πρωί προς Κυκλάδες και Κρήτη. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ στο ρεύμα εξόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Καλά στην υγεία τους οι 10 διασωθέντες που περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβή φυσή ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία στο οποίο επέβαιναν. Με έπλωτο του λιμενικού μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Πουλιαγμένης. Σε ύφεση, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδική συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης κυρίως σε διάσπαρτες εστίες υπό το φόβο αναζωπηρώσεων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστοί οι υλόφοιλοι Καβιτού και Φινόπουλου. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 56χρονος κατά δική του ομολογία εμπριστής στη Σύνδου, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες έβαλε 6 φωτιές. Στη Δυτική Γερμανία περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες, λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Και οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από πυρκαγιά σε πευκοδάση της νότιο-δυτικής περιοχής Λαντ. Τρεις ημέρες μετά την απολογία της για την υπόθεση της Μαρφίνη, η 46χρονη κατηγορούμενη κατέθεσε προσφυγή κατά το εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Στην Κολομβία σβήνουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων μετά την παρέλευση των κρίσιμων 72 ωρών από το σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. 281 νεκροί, σχεδόν 4.000 τραυματίες και 379 αγνοούμενοι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αύριο το πρωί. Στην Αττική άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, στα ανατολικά έως 8 αμποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος αδιούχων και εκδρομέων του 15 Αυγούστου, μετεμποδίων ωστόσο σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ως αποτέλεσμα και ακυρώσεις δρομολογίων. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ σωστά είπες, μετεμποδίων γίνεται η μεγάλη έξοδος για το 15 Αυγούστου, αφού οι θυελλώδεις άνεμοι που για το Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 9 αποφόρ προκαλούν πολλά προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, για τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου ισχύει απαγορευτικό απόπλου μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ενώ από τον Πειραιά, από το πρωί δεν έχουν πραγματοποιηθεί 4 δρομολόγια προς Κυκλάδες. Κανονικά, ωστόσο, εκτελούν τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρνικού. Από τον Πειραιά, πρέπει να πούμε ότι γίνονται με ευθύνη των πλοιάρχων εάν θα ξεκινήσει το πλοίο, αν θα λύσει κάπως ή όχι.
0: Οπότε, καλό είναι οι ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τα εισιτήρια, με τις εταιρείες εισιτηρίων, έτσι ώστε να ενημερωθούν και με τις λιμενικές αρχές, Νεκτάρι.
1: Ακριβώς. Για σήμερα, λοιπόν, είχαν προγραμματιστεί από τον Πειραιά τουλάχιστον 21 αναχωρήσεις. Τα 4, όπως είπαμε, δεν έχουν γίνει. 35 δρομολόγια υπτάμενα και 25 συμβατικά, δηλαδή 60 δρομολόγια έχουν για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις, είναι πάνω από 7.500 επιβάτες αυτοί οι οποίοι πρόκειται να φύγουν σήμερα, εάν φυσικά ταξιδεύουν για κάποια μεγάλα πλοία ή για κάποια μεγάλα νησιά τα πλοία. Ενώ η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη παραπάνω από τις 3 η ώρα και έπειτα, σύμφωνα με τους λιμενικούς, όταν πλέον κλείνουν και όλες οι υπηρεσίες και προκειμένου να θα κατέβουν όλοι κάτω όσοι πρόκειται να ταξιδεύουν. Από τη Ραφίνα θα πρόκειται να φύγουν 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο άλλα 8, πρόκειται να φύγουν 15 δρομολόγια. Και από το Λαύριο 8 φυσικά ματαιώνονται μέχρι τις 4 τουλάχιστον. Μετά τις 4 προφανώς θα υπάρξει νέα ενημέρωση, αλλά υπολογίζουν ότι μπορεί να υπάρξει και άρση απαγορευτικού μέχρι τότε. Τώρα, στις εθνικές οδικές αρτηρίες έχουμε μεγάλη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Σε δύο ώρες από τώρα, στις 4, ξεκινούν να είναι τίθεται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα.

0: της τροχίας με απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων, των φορτηγών δηλαδή, στις εξόδους των δύο μεγάλων οθρικών οδών. Η τροχία είναι από το πρωί στο πόδι, προκειμένου να διευκολύνει όσους πρόκειται να φύγουν, κυρίως στους σταθμούς των δύο οδείων, εκεί όπου παρατηρείται μια μικρή ανάσχεση τουλάχιστον στις Αφίδνες από πλευράς Αθηνών Θεσσαλονίκης και στον Ιστμό από πλευράς Αθηνών Κορίνθου.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε σε όλους καλό ταξίδι, με μεγάλη προσοχή να αναχωρήσουν, με το καλό να επιστρέψουν. Εκτάρια, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Νωρίτερα πάντως είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη Ισραηλινού κρουαζιερόπουλου. Πάμε στο Σπύρο Χαλκιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις και με άμεση κινητοποίηση των εργατικών σωματείων από για μια ακόμη φορά η είσοδο στη χώρα μας των Ισραηλινών στρατιωτικών σε άδεια αναψυχής με κρουαζιερόπλια που έρχονται στην Ελλάδα. Έφεραν αυτή την αντίδραση. Σήμερα ήταν και στον Πειραιά, λοιπόν. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλουν οι διοργανωτές, που οι πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται στη Γάζα. Να πούμε ότι τα συνδικάτα κατήγγειλαν με ένα ηχηρό όχι ότι οι εργατικές συλλογικές και φορείς που έφτασαν εκεί στην διαδήλωση εξέφρασαν την αντίθεσή τους και υπογράμμισαν ότι τα ελληνικά λιμάνια δεν πρόκειται να μετατραπούν σε σταθμούς ξεκούρασης για τους υπεύθυνους αυτών των στρατιωτικών δράσεων. Μια κινητοποίηση που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες πολιτικές, το Μάρσε του Γάζα, του Greek, το BDS Greek και η Παλαιστινιακή Παρικία Ελλάδος. Να πούμε ότι στην ανακοίνωσή της η συνέλευση, κοινή ανακοίνωση που έβγαλε η συνέλευση αλληλεγγύης με την Παλαιστινιακή Αντίσταση, υποστηρίζει ότι μεταξύ των επιβατών του συγκεκριμένου κρουαζιερόπλου βρίσκονταν και Ισραηλινοί στρατιώτες εκτός υπηρεσίας και συνδέουν την παρουσία τους με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο. Μάλιστα. Να πω ότι μετά τη διαμαρτυρία στην πύλη 12 που ξεκίνησε εκεί στην Ακτίνια Ούλη στο Λεοντάρι, ακολούθησε πορεία και ολιγόλεπτη εκ νέου στάση διαμαρτυρία στην πύλη 11, όπου εκεί η Κατερίνα ήταν η μεταφορά με πούλμαν όλων των τουριστών που έφτασαν με κρουαζιερόπλια στον Πειραιά σήμερα. Και τέλος ακολούθησε συμβολική διαμαρτυρία έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο του Πειραιά, όπου και ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη κινητοποίηση.
1: Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι ισχυροί άνεμοι, στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα, δημιουργούν προσκόμματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, θέτουν σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών, θα διατηρηθούν έως την Κυριακή με εξασθένηση από τη Δευτέρα, όπως δήλωσε η μετεωρολόγος της ΕΜΗ, η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η οποία μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να την ακούσουμε.
3: Σήμερα Παρασκευή οι άνεμοι θα συνεχίσουν να σαρώνουν τη χώρα σε θυελλώδεις εντάσεις, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Τοπικές βροχές περιμένουμε στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Δυτική Ελλάδα. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο υψηλότερες στα δυτικά και νότια, με το θερμόμετρο μέχρι 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και περισσότερη δροσιά στις Κυκλάδες και στα βόρεια παράλια της Κρήτης, με το θερμόμετρο έως 28 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σε θυελλώδεις εντάσεις σε όλο το Αιγαίο, από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα ανατολικά τμήματα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, σε εντάσεις μέχρι 8 με 9 μποφόρ. Την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες τοπικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θυελώδεις οι βοριάδες και στην Αττική θα πνέουν σε εντάσεις μέχρι 7 και 8 μποφόρ. Το Σάββατο θα συνεχίσουν οι άνεμοι να πνέουν σε θυελώδεις εντάσεις στο Αιγαίο, στα 8, τοπικά και 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή περαιτέρω πτώση. Και ουσιαστική εξασθένισή τους αναμένεται από την Δευτέρα.
1: Επιπαδός ο κρατικός μηχανισμός υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών σε ύφεση στο μεταξύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Όπως είπαμε, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για 3.500 στρέμματα καμένα, ενώ οι ολονύχτιες προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης φαίνεται ότι έφεραν αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν γίνεται η τελευταία προσπάθεια για να κατασβεστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, αλλά και σημεία στα οποία παρατηρείται καπνός, και γι' αυτό η πυροσβεστική είναι ακόμη σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση, προκειμένου να μην υπάρξει κάτι πλέον δυσάρεστο. Από εκεί και έπειτα είχαμε 6 νέες συλλήψεις, για μπρισμού, για φωτιές. Από αυτές η μία 63χρονη συνελήφθη γιατί έβαλε στην ύπαιθρο φωτιά για να ανάψει, για να βάλει, να φτιάξει το φαγητό της. Ένας ίδια ηλικίας συνελήφθη γιατί πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα σε οικόπεδό του με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά. Ένας τρίτος έβαλε φωτιά σε ξερά κλαδιά στο οικόπεδό του για να τα κάψει με αποτέλεσμα να επεκταθεί. Και τρεις ακόμη γιατί είχαν ξεκινήσει θερμές εργασίες ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο από 1.000 μέχρι και 3.000 ευρώ ενώ θα ακολουθηθεί και η νόμιμη διαδικασία.
1: Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι προφυλακίστηκε ο 56χρονος στην Θεσσαλονίκη με την πυρκαγιά στη Σύνδρο. Ναι.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Τελικά με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 59χρονος που είχε συλληφθεί για 6 πρισμούς τις προηγούμενες ημέρες και ο οποίος είπε ότι αυτό το έκανε για να φύγει από το άγχος που ένιωθε από τη δουλειά του. Σύμφωνα λοιπόν κρίθηκε προφυλακιστέως. Παραμένει λοιπόν κρατούμενος προκειμένου να οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο όταν οριστεί. Από εκεί και έπειτα έχουμε για αύριο, έχουμε Σάββατο του 15 Αύγουστου, την υψηλό κίνδυνο σε επίπεδου 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρο, Βιωτία, Αργολίδα, Κορυθία, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Ροδόπη, Εύρο, νησιά Βορείου Αιγαίου και περιοχές Βιώτιδας, Αχαΐας, Ηλίας, Λακωνίας και Ξάνθης.
1: Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας λοιπόν και αύριο ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε επίπεδο νούμερο 3 κατηγορίας.
1: Πορτοκαλί συναγερμό. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, και η κατηγορία νούμερο 4 αντιμετωπίζεται σαν κατηγορία νούμερο 5, καθώς έχουμε ισχυρούς ανέμους με ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που κάνει πολύ δύσκολο και το έργο της πυρόσβεσης, αλλά και αυξάνει πολύ τις πιθανότητες για να προκληθεί νέα φωτιά σε κάποιο σημείο.
1: Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να του ευχηθώ επίσης καλό 15 Αύγουστο εν μέσω μεγάλης ρευστότητας στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένης κατάστασης ως προς το καθεστώς στο στενό του Ορμούς. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η χθεσινοβραδινή τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί, στον απόϊχο μάλιστα της προσφάτως εξαγγελθήσας συμφωνίας της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Πάμε στο Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον, μάλιστα γεωπολιτικό παζ, όπου τα κομμάτια αρχίζουν να συνδέονται. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αμπάς Αραγτσί, στο επίκεντρο η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και η προστασία των ελληνόκτονων πλοίων. Για την Ελλάδα το Ορμούζ δεν είναι μακρινή γεωγραφία, είναι ζωτικό, εθνικό και ναυτιλιακό ενδιαφέρον και συμφέρον. Παράλληλα, στην άλλη πλευρά του γεωπολιτικού τόξου, η συμφωνία της Μέκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συλλογικής άμυνας. Δεν είναι ακόμα βέβαια το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, αλλά η λογική της συμφωνίας παραπέμπει σε περιφερειακό μηχανισμό αποτροπής και δίνει στην Άγκυρα αυξημένο ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Μέση Ανατολή. Και ενώ γίνονται αυτά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Ακάν Φίνταλ, επιχειρεί προσέγγιση με την Αίγυπτο, χώρα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, ο τουρκικός τύπος ανοίγει ξανά το μέτωπο του Αιγαίου. Η Ρο, το μικρό ελληνικό νησί του συμπλέγματος Καστελόριζου, βαφτίζεται σήμερα, σε σημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, βαφτίζεται ως Ήμια νούμερο 2, με αφορμή την επίσκεψη εκεί, σε αυτό το νησί, του αρχηγού Γεφά, στην τελετή εγγενείων ξενώνα, δίπλα στον τόπο μνήμης της κυράς της Ρο. Τίποτε από αυτά δεν αντιμετωπίζεται όμως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Η Τουρκία κινείται ταυτόχρονα στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στον μουσουλμανικό κόσμο και στο Αιγαίο, ενώ η Ελλάδα οφείλει να απαντά με διπλωματία, συμμαχίες και πάνω απ' όλα με αποτροπή, ώστε η βραχονιστή Δαρό να μην γίνει νέα Ήμια. Η καταλυτική συνάντηση προημερών του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ στην Άγκυρα, στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, φαίνεται να ενίσχυσε την τουρκική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η εξελικτική πραγματικότητα αφορά άμεσα την Ελλάδα. Η Αίγυπτος δεν είναι μια τυχαία χώρα για την Αθήνα. Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν οικοδομήσει στρατηγική και αμυντική συνεργασία, ενώ έχουν υπογράψει και τη μερική συμφωνία οριοθέτησης των μεταξύ τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, η τριμερή συνεργασία με την Αίγυπτο είναι στρατηγική σημασία. Η Λευκωσία, μάλιστα, έχει οριοθετήσει σχεδόν στο σύνολό της την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο. Γι' αυτό η τουρκική προσέγγιση προς το Κάιρο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η Άγκυρα επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της. Επομένως, η τουρκική προσέγγιση προς την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Σαουδική Αραβία είναι μια σοβαρή γεωπολιτική εξέλιξη που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Στον αντίποδα, διαμορφώνεται ένας ισχυρός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την Αίγυπτο σε καταλυτικό ρόλο και την αμερικανική διπλωματία να προωθεί με τον γνωστό κοινικό ρεαλισμό τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα. Στην περιοχή. Η ελληνική διπλωματία σωστά κρατά ανοιχτά το βίο από το Μιντεχεράνι. Mm-hmm. Όμως υπάρχει ένα δύσκολο ερώτημα. Πόσο πιστικό είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα προς το Ιράν όταν η ελληνική συσδυχία Patriot είναι στη Σαουδική Αραβία, συμμετέχει στην αντιναπολική άμυνα και αναχαιτίζει με σχετική, όχι απόλυτη επιτυχία, βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν ή από τους Χούθη που είναι ιρανικής προέλευσης. Εδώ ακριβώς, Κατερίνα, βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα.
1: Μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ναι. Να είναι σύμμαχος χωρίς να γίνεται μέρος της κλιμάκωσης. Και να ασκεί διπλωματία χωρίς να χάνει την αποτρεπτική της ισχύ. Κατερίνα.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Θερινή ανάπαυλα και για το πολιτικό προσωπικό, με το βλέμμα στραμμένο πάντως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά και τις ολιγοήμερες διακοπές του μετά το 15 Αύγουστο. Θα επανέλθουν κυβερνητικές συσκέψεις για το καλάθι της ΔΕΘ. Σε ετοιμότητα την ίδια ώρα και ο κομματικός μηχανισμός της Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένουμε την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά και ήδη την εβδομάδα που θα τρέξει έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συσκέψεις, κυβερνητικές συσκέψεις με τη συμμετοχή και υπουργών αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών, στις οποίες θα διαμορφωθεί από τη μία πλευρά το καλάθι της ΔΕΘ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δηλαδή για το επόμενο διάστημα, αλλά θα παρουσιαστεί και ένα τμήμα της Ατζέντα 2030 που είναι το προγραμματικό, που είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αν πραγματοποιηθούν αυτές, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι θα γίνει την ερχόμενη άνοιξη. Τώρα, το καλάθι της ΔΕΘ φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό έχει καταλήξει, Κατερίνα. Mm-hmm. Θα ενισχυθούν η μεσαία τάξη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα γίνει και προσπάθεια για να ενισχυθούν τόσο οι νέοι όσο και οι εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιμένω τον Πρωθυπουργό την ανακοίνωση της μείωσης φορολογίας στο τεχματό εισόδημα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη μείωση προκαταβολής φόρου και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αναμένονται οι ανακοινώσεις και για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα γίνει τον Απρίλιο. Εκεί η κυβέρνηση μπορεί να ανεβάσει και λίγο περισσότερο τον πύχη από τα 950 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός για το 2027. Θα αναγγείλει για τους συνταξιούχους θα αναγγείλει τις αυξήσεις της συντάξης, ενώ για τους αγρότες θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση, όπως σημειώνει, του εισοδήματός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά και το στεγαστικό πρόβλημα, που είναι ένα από τα βασικά της ελληνικής οικογένειας μαζί με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα σε σχέση με την δημιουργία νέων σπιτιών ή την να πέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που αυτή τη στιγμή δεν νοικιάζονται, ενώ θα δοθεί και έμφαση στην ενίσχυση ζευγαριών και στην παροχή κινήτρων ώστε να μετακινηθούν στην περιφέρεια. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ.
1: Και την ίδια ώρα μας δίνει το δικό του στίγμα και το ΠΑΣΟΚ με άρθρο που έχει σήμερα στα νέα ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
5: Μάλιστα, και εκεί παρουσιάζει τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούν και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα λέγαμε, στη ΔΕΘ. Στο άρθρο το κύριο Τσουκαλά σημειώνει ότι το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι όχι τι θα μοιράσουμε τους επόμενους μήνες, αλλά τι Ελλάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ακριβώς πάνω σε αυτό θα στηριχτεί και η παρουσίαση του κ. Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Θα μιλήσει για την παραγωγική Ελλάδα, για ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για σύγχρονο πρωτογενή τομέα, για καλά αμοιβόμενη εργασία, αλλά και για ένα κοινωνικό κράτος που θα υπηρετεί τόσο τους συνταξιούχους όσο και τους εργαζόμενους. Αυτό το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα μιλήσει για τη δημιουργία ενός ταμείου εθνικού πλούτου και για μια ισχυρή αναπτυξιακή τράπεζα που θα στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ο κ. Τσουκαλά στο άρθρο του σημειώνει την ανάγκη μιας νέας κοινωνικής συμμαχίας μικρομεσαίων εργαζομένων, αγροτών και νέων, αλλά και δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, η οποία συμμαχία θα κατευθύνει και τη χώρα στη νέα εποχή, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, με ένα πρόγραμμα που θα μπορέσει να αλλάξει πραγματικά τη χώρα για μια Ελλάδα περισσότερο παραγωγική και περισσότερο δίκαιη, αλλά και ταυτόχρονα ισχυρή.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν τα περιστατικά του ιού Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, όπου καταγράφονται 9 θάνατοι και πάνω από 100 διαγνωσμένα κρούσματα λίμωξης. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΟ, μίλησε στη Δέσποινα Βαρδάκου.
6: Έχουμε 9 θανάτους σε σύνολο πάνω από 100 διαγνωσμένων περιστατικών. Βεβαίως τα πραγματικά περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, αφού 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, 2 στα 10 ή λιγότερο από 2 στα 10 εμφανίζουν μικρά ελαφριά συμπτώματα όπως πυρετόπονο, κέφαλο, και μπορεί κάποιος να μην μπορέσει προφανώς να τα διαγνώσει ως νόσηση από ιό του Δυτικού Νείλου, και μόνο 1 στα 100 ή 1 στα 150 περιστατικά εμφανίζουν αυτή τη βαριά συμπτωματολογία που οδηγεί στο νοσοκομείο, που λέγεται ιογενή εγκεφαλίτιδα και περιλαμβάνει ψηλό πυρετό, πονοκέφαλο σημαντικό, δισκαμψία του αφιένα, συν συμπτώματα νευρολογικά όπως σύγχυση, λίθαργο, παράλυση, σπασμός, απώλεια συνείδησης και δυστυχώς και θάνατο.
7: Ποιες ηλικίες χτυπάει ο συγκεκριμένος ιός?
6: Ναι, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ηλικίες τις οποίες εμφανίζεται περισσότερο η βαριά νόσηση, αφού οι ηλικίες είναι άνω των 60 ετών με προβλήματα υγείας και ή με άνοσο καταστολή. Επομένως, όλοι μπορεί να κολλήσουμε, αλλά όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας αλλά και στις άλλες χώρες, η βαριά συμπτωματολογία από την οποία κινδυνεύει και η ζωή ενός ατόμου την απαντάμε κυρίως σε άτομα άνω των 60 ετών.
1: Δεν επιστρέφουμε σε mood θερινών διακοπών. Υπάρχει και ο οικονομικός τρόπος διακοπών, το κάμπινγκ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ντεμίρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Μια επιλογή που, όπως ανέφερε, προκρίνουν πολλές οικογένειες με μέσο κόστος 40 με 45 ευρώ.
8: Το κάμπινγκ είναι ένας διαφορετικός τρόπος διακοπών. Είναι για αυτούς που αρέσει η φύση, είναι για αυτούς που αρέσει να κάνουν προορημίες παρέες. Και τελευταία το χρησιμοποιούν πολύ οι γονείς και οι οικογένειες, γιατί τα παιδάκια γνωρίζονται μεταξύ τους, παίζουν μεταξύ τους με το γείτονα, ας το πούμε, και ξεχνάνε κινητό, ξεχνάνε τα social media, ξεχνάνε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό μας το λένε οι ίδιοι γονείς. Δημιουργούνται παρέες και φιλίες στα κάμπι που μένουν διαχρονικά. Υπάρχει μια αύξηση συζήτησης. Ένα που μπορεί να πει κάποιος ότι, ξέρετε καλά, είναι πιο οικονομικό. Αυτό ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις όχι. Γιατί τα κάμπι έχουν εξελιχθεί αρκετά. Έχουν έξτρα υπηρεσίες, έξτρα δραστηριότητες. Απασχολούν δηλαδή αυτούς που μένουν μέσα με πολλά διαφορετικά θέματα, και μικρούς και μεγάλους. Θέμα καθαρά τιμής δεν είναι η πρώτη επιλογή που έχει κάποιος. Δεν θα επιλέξει το κάμπι κάποιος 100% λόγω ότι είναι πιο οικονομικό. Υπάρχουν και κάμπι που έχουν διαφορετικές τιμές, γιατί παρέχουν άλλες υπηρεσίες. Επομένως, οι περισσότεροι επιλέγουν το κάμπι λόγω ότι είναι άλλος τρόπος. Είναι μες στη φύση, παρέες, τους αρέσουν οι δραστηριότητες, τους αρέσουν πολλά πράγματα.
7: Θέλετε να μας δώσετε ενδεικτικά κάποιες τιμές?
8: Για μια οικογένεια, ας το πούμε, με 2 άτομα και 2 παιδιά, ξεκινάνε από 23-25 ευρώ την ημέρα και μπορεί να φτάνουν και 40-45 την ημέρα. Αναλόγως αν υπάρχουν πισίνες, αν υπάρχουν δραστηριότητες, αν υπάρχουν νεοτσίνητρες κλπ. Μέσα στο κάμπ. Μπορεί να φτάσει και 40 και 45 και 50. Αν είναι δηλαδή να μείνει σε κάποια σκηνή ή κάποια τροχοβίλα του κάμπ και παραπάνω. Αυτό το 40-45 είναι άμεση δικό του κατασκηνωτικό και μεταφορικό μέσο η ίδια οικογένεια. Τα περισσότερα κάμπ κλείνουν προς τα τέλη Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη. Υπάρχουν όμως και κάμπ που μένουν όλο το χρόνο ανοιχτό.
1: Εν ώψη της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής αύριο, ο κύριος Βαγγέλης Καραμανές, διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Ελληνικής Λαγογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, εστιάζει στον ισχυρό δεσμό των πιστών με την Παναγία και αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ιστορικές μονές αλλά και έθιμα αυτής της περίοδου. Μίλησε στη Δέσποινα Παρδάκου και μπορούμε να τον ακούσουμε.
9: Ο λαός αποκαλεί την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου τον 15 Αύγουστο Μικρό Πάσχα ή Πάσχα του Καλοκαιριού. Παραδοσιακά προηγείται μια 15ημερη νηστεία, η μικρή Σαρακοστή του 15 Αύγουστο που έχει τον χαρακτήρα της προετοιμασίας. Είναι τα λεγόμενα 15αρίσματα και ο κύκλος του 15 Αύγουστο προεκτείνεται ως την απόδοση τα 9 μέρα της Παναγίας στις 23 Αυγούστου. Η Παναγία κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση μεταξύ των μορφών της χριστιανικής λατρείας. Υπάρχει η παροιμία «Ας μ' αγαπάει η Παναγιά και ας με μισούν οι Άγιοι». Είναι αυτή η λαϊκή εμπιστοσύνη προς τη μητέρα του κόσμου, την πηγή της ζωής, την παρηγορήτρια, την βοηθό στον ανθρώπινο πόνο. Και βέβαια είναι η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές γιορτές. Από αυτό και μόνο το γεγονός προκύπτουν όλα αυτά τα πανελλήνια προσκυνήματα, η Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, η Παναγία στην Τίνο, η Μεγαλόχαρη, η Παναγία Σουμελά των Ποντίων, η Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα, η Ολυμπιώτισσα στην Ελασσόνα, η Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό. Όλοι οι ελληνικοί τόποι τιμούν την κοίμηση της Θεοτόκου και βέβαια είναι το αποκορύφωμα των εορτασμών, των πανηγυριών του καλοκαιριού, ο 15 Αύγουστος, μετά από όλες τις γιορτές του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου, και αυτό βέβαια έχει πολύ πλούσια εθιμολογία. Λιτανίες, στη Σιάτιστα για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία όπου συμμετέχουν και καβαλάριδες, πολλά κουρμπάνια, θυσίες. Έχουμε και όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας που είναι πολλά και ποικίλα και δείχνουν την τοπική και ιστορική διάσταση της γιορτής σε όλους τους ελληνικούς τόπους. Λέμε Κρεμιώτισσα, ανάλογα το μέρος που είναι χτισμένος ο ναός, στην Ίω, Μεγαλόχαρη στην Τίνο, με βάση τον εικονολογικό τύπο, αποκαλύπτουν όλα αυτά τη σύνδεση που έχει ο λαός με την Παναγία.
1: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσουμε την αθλητική μα ενημέρωση με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελίνα Τζέγκο είναι αγκαλιά με την πρόκληση στον τελικό του ακοντισμού, καθώ είναι τώρα στην πέμπτη θέση, διότι διεξάγεται και ο δεύτερος προκριματικός γύρος. Στην προσπάθειά της η Ελληνίδα κοντίστρια έκανε 59-82, μια επίδοση που μπορεί να την φέρει στον τελικό. Ο Εμμανουήλ Καραλής, το άλλο επικοντό, συνεχίζει την προσπάθειά του, έχει ήδη περάσει τα 5-60 και είναι και αυτός αγκαλιά με τον αυριανό τελικό. Στο μεταξύ η Κατερίνα Στεφανίδη χθες κατετάγει έκτη στο άλμα επικαντό των γυναικών με επίδοση 4-60, 36 ετών, μετά από απουσία 14 μηνών η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε ότι παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη αθλήτρια. Στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, έχασε και στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Άντερλεκ και χάσει 1-0 στην Τούμπα. Mm-hmm. Θα συνεχίσει στα play-off του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, στις 27 του ίδιου μήνα η ρεβάνσα στην Νορβηγία. Σήμερα στον Ολυμπιακό έχουμε κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ποσολίου Μεντιλίμπαρ. Είναι αβέβαιο το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στον θέμα. Τέλος, ο Παναθηναϊκός ζήτησε επίσημα την αναβολή του αγώνα του με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 23 Αυγούστου, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του στο Conference League.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το Ραδιοταξία Ελλάς. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξία Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Δεν παρουσιάζεται σχεδόν καθόλου κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ελάχιστη στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο και στο Σύνταγμα και όλους τους γύρω δρόμους. Το αδιαχώρητο όμως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και σε όλο το κέντρο του Πειραιά λόγω ακριβώς αυτής της κίνησης. Οπότε οι επιβάτες να υπολογίσουν τον χρόνο τους σε καθυστέρηση μόνο κατά τη διάρκεια της εισόδου στο λιμάνι.
1: Ναι. Τι ωραία να ήταν οι δρόμοι έτσι για τον υπόλοιπο χρόνο, κυρία Ζομπά. Σας εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
11: Πραγματικά, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Να έχετε έναν όμορφο 15 Αύγουστο. Παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό της πόλης στις 3. Αμέσως μετά μαζί σας ο Σάββας Γουλόπουλος.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή μεσημέρι, η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Μόνο για σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, θα κερδίσουμε περίπου μισή ώρα παραπάνω στον αέρα. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος, είμαστε στον Αθήνα 984 και αυτό είναι το καφενείο η Ελλάς.

Μέχρι τις 4 θα έχουμε μια κουβέντα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Σήμερα το τραπέζι μας είναι γεμάτο και ξεκινάμε με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στην εγχώρια πραγματικότητα.

Ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, και θα συζητήσουμε μαζί του για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.

Να πούμε και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της εκπομπής. Τη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδακτσής. Στις υπέροχες μουσικές τις επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή ο Πάνος Καβαθάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγωπούλου. Άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Να το ξαναπώ, 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Όπως σας είπα, θα μιλήσουμε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ που πρόκειται για ένα, όσοι δεν γνωρίζουν, ένα τριμερές αμυντικό σύμφωνο ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν, το οποίο προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον μιας εκ των τριών χωρών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Πάρτε μια ανάσα, συντονιστείτε, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας, όπως σας είπαμε και πριν, τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εσείς, και εσείς. Να ρωτήσω τώρα, αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, θα πιάσουμε και τα δικά μας, κατά πόσο επηρεάζει την Ελλάδα, πόσο επηρεάζει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα?
1: Κοιτάξτε, δυνητικώς μπορεί να την επηρεάσει καθοριστικά, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι μεταμορφώνει ή αναμορφώνει, αν θέλετε, τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.
0: Θέλω να μας πείτε και τι σημαίνει αυτό μετά. Ναι, παρακαλώ.
1: Διότι έχουμε τι, έχουμε την κατάρρευση της Αμερικανικής Αποτροπής που ήταν κατά κάποιο τρόπο ο πυλώνας του αρχιτεκτονήματος ασφάλειας για την περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, όχι ιδιαίτερα, μετά τον πόλεμο στο Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά απέτυχαν στον πόλεμο το Ιράν και πολύ περισσότερο απέτυχαν να προστατεύσουν τις χώρες του κόλπου, τις χώρες δηλαδή της περιοχής, όπως είναι Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ κτλ. Επομένως οι χώρες αυτές θα έπρεπε να αναζητήσουν ένα εναλλακτικό σύστημα ασφάλειας και το σουνιτικό Ισλάμ το αναζήτησε με τη σύμπραξη των χωρών της Τουρκίας και του Πακιστάν, δηλαδή η Σαουδική Αραβία που είναι η κατεξοχήν χώρα που πρωταγωνιστεί, το αναζήτησε εκεί και επομένως σύναψαν τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Το εάν και κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί αυτό απομένει να το δούμε, και στόχος είναι να διευρυνθεί αυτή η συμφωνία, δηλαδή να διευρυνθεί αυτή η συμμαχία περιλαμβάνοντας άλλες χώρες, πρωτίστως στην Αίγυπτο, η πρώτη χώρα που κατά κάποιο τρόπο θα ήθελε την Αίγυπτο εντός της συμφωνίας είναι η Σαουδική, είναι η Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία έχει κάποιες επιφυλάξεις λόγω των σχέσεων Αιγύπτου-Ισραήλ κτλ. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η Αίγυπτος αργά ή γρήγορα θα συμμετάσχει, μάλλον γρήγορα. Και επομένως έχουμε μια νέα κατάσταση στο χώρο του κόλπου Μέσης Ανατολής, όπως είπα. Και βεβαίως λέγεται ότι η συμμαχία αυτή, η συμφωνία όπως και να την ονομάσετε, έχει αμυντικό χαρακτήρα, δεν στοχεύει εναντίον καμίας χώρας, αλλά παρά τα αυτά νομίζω προειδοποιεί υπαινικτικά τουλάχιστον μία σειρά από χώρες. Και πρώτα απ' όλα το Ισραήλ οπωσδήποτε.
0: Τη δική μας.
1: Δεύτερον, θα έρθω στη δική μας. Δεύτερον, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επί του παρόντος, διότι οι σχέσεις, ξέρετε, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν είναι καθόλου καλές. Και βεβαίως το Ιράν, αν και το Ιράν είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Για τη δική μας χώρα η συμφωνία θα έχει επιπτώσεις. Δηλαδή θα πρέπει με αφετηρία τη συμφωνία να ξαναδούμε τη στρατηγική μας για την περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, να δούμε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε ώστε να προστατεύσουμε τη θέση μας και να ενισχύσουμε τον ρόλο μας στην εν λόγω περιοχή.
0: Άρα,
1: πράγμα που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή παρά να το επιχειρήσουμε και να προχωρήσουμε.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι η ελληνική διπλωματία πρέπει να επανασχεδιάσει τις προτεραιότητες στη Μέση Ανατολή?
1: Σαφέστατα, χωρίς καμία αμφιβολία. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο συνέβη με την συμμαχία και πολύ περισσότερο αυτό που θα συμβεί αν διευρυνθεί όλο αυτό το σύστημα, επιβάλλει στην ελληνική πολιτική επαναχάραξη στρατηγικής. Στο μέτρο που είχε δηλαδή στρατηγική, θα πρέπει να την επαναχαράξει αυτή τη στρατηγική, ώστε να ενισχύσει, όπως είπα, το ρόλο της. Και βεβαίως έχει, θα έλεγα, δυνατότητες να το κάνει. Ο ρόλος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί πάντοτε ένα ισχυρό, αν θέλετε, μέσο που της επιτρέπει να χαράξει μια στρατηγική. Γιατί, διότι μεταξύ άλλων, ξέρετε, οι χώρες του κόλπου θέλουν επίσης να ενισχύσουν τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο μπορούν να διαδραματίσουν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο για την εν λόγω περιοχή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, με τη Σαουδική Αραβία τώρα να πλησιάζει κοντά στην Τουρκία, πόσο πιο σημαντικές γίνονται για τη χώρα μας οι σχέσεις με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ είναι μια ειδικότερη πτυχή που θέλει επανασχεδιασμό. Προσωπικά ήμουνα πάντοτε υπέρ της άποψης ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά θα έπρεπε να ήταν πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος των σχέσεων. Με άλλα λόγια, δεν θα έπρεπε να ταυτιστεί στρατιωτικός με το Ισραήλ.
0: Γιατί πολύ το λέτε αυτό?
1: Πολύ περισσότερο με το καθεστώς Νετανιάχου. Το λέω για πολλούς λόγους, διότι πρώτον εκλαμβάνεται αυτή η στρατιωτική συμμαχία ότι γίνεται για ποιο λόγο. Δηλαδή, αν θες κάποιος το ερώτημα, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η στρατιωτική συμμαχία, η απάντηση είναι προφανής. Καλός ή κακός, δεν λέω ότι καλός εκλαμβάνεται, αλλά η γειτονική μας χώρα εκλαμβάνει αυτή τη στρατιωτική συμμαχία ότι στρέφεται εναντίον της.
0: Μάλιστα.
1: Και ως εκ τούτου από εκεί απορρέουν, ξέρετε, μία σειρά από συνέπειες. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε μία ορισμένη πραγματικότητα. Επομένως, τη σχέση μας με το Ισραήλ θα πρέπει να την επαναχαράξουμε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η στρατιωτική συμμαχία εξυπηρετεί τα μακροχρόνια και πάγια συμφέροντα της χώρας. Ξέρω ότι αυτό το οποίο λέω δεν υποστηρίζεται ευρέως. Η πλειοψηφική άποψη είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Εννοείται από τους πολιτικούς μας.
1: Ναι, για να μην πω η ομόφωνη άποψη, αλλά η πραγματικότητα αυτό λέει. Διότι, ξέρετε, δεν μπορείτε να έχετε μία συμμαχία στρατιωτική με τον εχθρό του εχθρού, εντός εισαγωγικών, διότι υποτίθεται η Τουρκία θεωρείται ότι είναι σύμμαχος χώρα, είμαστε στο ΝΑΤΟ, είναι φιλική χώρα και στοχεύουμε στην εξομάλυνση, στο μέτρο που μπορεί να γίνει δύσκολη εξίσωση, είναι σαφές. Αλλά πάντως, από τη στιγμή που κάνετε και στρατιωτική συμμαχία, εκεί πλέον περιπλέκεται με ένα τέτοιο τρόπο τα πράγματα που ουσιαστικώς καθίστανται αδύνατα, αδύνατη ή οποιαδήποτε διαδικασία εξομάλυνσης.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επί της ουσίας, οι σχέσεις του Ισραήλ με της Τουρκίας έχουν διακοπεί όσον αφορά την εμπορική συμφωνία, ή απλά και το Ισραήλ χρειάζεται την Τουρκία λόγω της γεωπολιτικής θέσης? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτή η θέση, η σχέση αυτή θα έχει χαλάσει?
1: Να σας πω, το Ισραήλ χρειάζεται την Τουρκία. Θα έλεγα και η Τουρκία χρειάζεται το Ισραήλ. Δεν έχει διακοπεί εντελώς η σχέση σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, διότι, ξέρετε, η Τουρκία παρέχει διευκολύνσεις σε ραντάρ και τα λοιπά και στον πόλεμο του Ιράν, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά παρά τα αυτά, μπορεί κάποιες χώρες να έχουν κοινά συμφέροντα, αλλά για μια σειρά από λόγους να μην μπορούν να τα δουν και να μην μπορούν να τα αξιοποιήσουν ως βάση προκειμένου να έχουν μια καλή και λειτουργική σχέση. Και αυτό το βλέπουμε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, διότι έχουμε κοινά συμφέροντα, ξέρετε, και οικονομικά και εμπορικά. Και παρά τα αυτά, μια σειρά από άλλες αξιώσεις Τουρκίας και άλλα θέματα μας εμποδίζουν να τα αξιοποιήσουν παρά τις προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια της θετικής ατζέντα. Επομένως, χρειάζεται μια συνολική επανεξέταση στρατηγικής, ξέρετε.
0: Να σας κάνω ακόμη μια ερώτηση. Η Ελλάδα που λέει πάτριο της Σαουδική Αραβία. Μια χώρα, ναι, δηλαδή, που μόλις δεσμεύτηκε να πολεμήσει το πλευρό, να πολεμήσει εισαγωγικά στο πλευρό της Τουρκίας. Αν ξεσπάσει μια ελληνοτουρκική κρίση, αυτό πιστεύετε είναι παράλογο? Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό, οι στρατιωτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, η χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η μεταφορά, αν θέλετε, η χωρίση της πυροβολαρχίας Patriot έγινε σε μια άλλη εποχή, πριν 5 χρόνια, το 1921 έγινε, που ήταν άλλη ατμόσφαιρα και άλλο το κλίμα. Και αυτή τη στιγμή υπήρξε μία διόρθωση εντός εισαγωγικών η λέξη, με την έννοια ότι η παρουσία τους εκεί, η τοποθέτησή τους εκεί θα επανεξετάζεται όχι ετησίως αλλά μηνιαίως, κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, και μάλλον γρήγορα, θα αποσυρθούν οι πατριώτες από τη Σαουδική Αραβία.
0: Άρα, συνοψίζοντας, η Ελλάδα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική της ισχύς στην περιοχή, και ότι ουσιαστικά αφορά το γεωπολιτικό κομμάτι στη Ασία, δεν αφορά, δηλαδή δεν αφορά το Αιγαίο αυτό, δηλαδή, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εμείς, δεν θα υπάρξει όσον αφορά την τριμερή σχέση.
1: Να επανασχεδιάσει και να αξιοποιήσει τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυναμικά, προκειμένου να αναπτύξει την σχέση της με τον κόλπο και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Ορδανία, λόγω χάρη, αν θέλετε, ή ακόμη και η Συρία, η οποία είναι υποδιαμόρφωση ως χώρα και ως καθεστώς.
0: Το Ιράν βολεύεται από αυτή τη συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, το Ιράν, στο μέτρο που η συμφωνία αυτή παραμένει αμυντική, όπως λέγεται, νομίζω μάλλον βολεύεται, διότι το Ιράν ουσιαστικά αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο, ότι έχει το πάνω χέρι, και επομένως θέλει να εδραιώσει αυτή την θέση, και ουσιαστικά θέλει τι? Να τερματίσει όλες τις πολεμικές πράξεις και όλες τις ενέργειες από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι ο αποκλεισμός του λόγου χάρη, ο ναυτικός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να εξασφαλίσει ένα καθεστώς για τα στενά του ορμού που θα προβλέπουν την κυριαρχία του τουλάχιστον σε ένα μέρος των στενών, και ή δυνατόν να οδηγήσει μέρος τουλάχιστον των ναυτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός του κόλπου. Ως εκ τούτου, η συμφωνία αυτή βολεύει όπως είναι διατυπωμένη και όπως διαφαίνεται, αλλά όταν προσλάβει άλλη μορφή και τα λοιπά, τότε τα πράγματα ίσως γίνουν πολύ διαφορετικά.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας μιλήσατε για την τριμερή συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Και εσείς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

Είχαμε τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, όπως μας μίλησε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και ότι η χώρα μας πρέπει ουσιαστικά να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική της ατζέντα στην περιοχή.

Πάμε και στα δικά μας. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη δυσάρεστη κατάσταση των πυρκαγιών. Το μυαλό και η σκέψη είναι όλο μας είναι στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Σίβηρη και τη Φούρκα, όπου οι άνθρωποι κέρδισαν δύσκολες στιγμές με κενώσεις από στεριά και θάλασσα.

Οι αριθμοί πίσω από το φετινό καλοκαίρι αποτυπώνουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Πάνω από 2.700 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, με περισσότερες από 500 μόνο από την 1η Αυγούστου. Πάνω από 300.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν ήδη γίνει στάχτη σε όλη τη χώρα. Αν και ο συνολικός αριθμός των εστίων είναι ελαφρώς μειωμένος, η καμένη γη αναπυρκαγιά είναι σχεδόν διπλάσια. Αυτό δείχνει το πόσο ακραίες είναι πλέον οι συνθήκες.

0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων τώρα με την Καλλιόπη Λιβανού.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Αύριο θα υπάρξουν πρόσθετες αναχωρήσεις για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό. Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο, φωτιά και στο Ευινοχώρι στην Ετωλοκανανία. Επιχειρούν επίγειες και ναερίες δυνάμεις. Πυρκαγιακές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση κοντά στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη αγροτική έκταση κοντά στη ΒΠΕ Τρίπολης. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη

0: Πυρικών Ζωνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέο, 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη σύνδοχο Θεσσαλονίκης, διότι όπως είπε ένιωθε πιεσμένο στη δουλειά του. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό εκπροθέσεως, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο κατ' εξακολούθηση. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσία στο Δήμο Αθηναίων κλειστοί παραμένουν οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Drones με θερμικές κάμερες κάνουν κατόψευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά στα περίχαωρα του Κόμο, που εκενώθηκαν κτίρια. Στη Δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 άτομα μετά από φωτιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Αρκετά βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Βρετανία, δυτικά του Μπέρμιγχαμ. 30 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν, κατατέθηκε σήμερα από το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό διδικασμένο του 2022. Η προσφυγή αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες, αφού προηγηθεί σχετική εισαγγελική πρόταση. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Στον κόσμο των σπορ, την πρόκριση στο τελικό του ακοντισμού και του άλματος επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ πήραν αντίστοιχα η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59,82 μέτρα και ο Μανουέλ Καραλής με 5,60 μέτρα. Οι προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών για ένα μετάλλιο θα διεξαχθούν το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, ο Απόστολος Σίσκος κατέφερε να εξασφαλίσει μία θέση στα τελικά των 200 μέτρων πεταλούδα. Και ο καιρός, οι πολύ ισχυρίως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένηση αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Σάββα Γουλόπουλο.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά στον Αθήνα 984, εδώ από την Τεχνόπολη μετά τις 3 και το καφενείο Ελλάς θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας. Μιλάμε φυσικά για τον τουρισμό μας. Σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πλέον αρμόδιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων, Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη.

Πριν όμως σου δώσω το λόγο, να πούμε και την πραγματικότητα μέσα από τα επίσημα νούμερα της Τράπεζας Ελλάδος και του Ινσέτη για τη φετινή χρονιά. ...8,6 εκατομμύρια τουρίστες πέρασαν τα σύνορα της χώρας μας στο πρώτο πεντάμινο, καταγράφοντας όντως μια εντυπωσιακή άνοδο 20,9% στις αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο έξαν τα 10,7 εκατομμύρια, σημειώνοντας μια αύξηση του 3,8%. Τα ταξιδιωτικά έσοδα παρουσιάσαν αύξηση 25,8, πράγμα που σημαίνει ότι στα χαρτιά μιλάμε ξανά για μια χρονιά με εισπράξη ρεκόρ, αλλά εδώ θα έρθει και η μεγάλη αντίφαση αγοράς, τα οποία θα συζητήσουμε και με τον κύριο Τσιλίδη. Ενώ η τζίρι και τα νούμερα επί της ουσίας ευημερούν, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη αυτή οδηγείται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των τιμών και του κόστου λειτουργίας, και όχι από το ότι ο μέσος τουρίστας ξοδεύει περισσότερα.

Την ίδια ώρα η ακρίβεια στα καύσιμα, ακούω ότι στα νησιά έχει φτάσει 2,5 η βενζίνη. Τακτοπλοϊκά και η διαμονή πίεζε ασφυκτικά τα ελληνικά τουριστικά γραφεία, αλλά και τον ίδιο τον Έλληνα, να σου πω την αλήθεια, που βλέπει τα νησιά με το κιάλι ή μέσω κάρτ ποστάλ.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Τσιλίδη. Κύριε Τσιλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Αυτά τα νούμερα...
1: Όσο μπορούμε να λέμε, όσο μπορούμε μια χαρά, γιατί με τον καιρό και τις... και τα μποφόρ που εμφανίζονται, μόνο μια χαρά δεν
0: είναι. Ναι, εσείς με τα μποφόρ και τα άλλα, και μποφόρ να μην είχε, ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά και τα μποφόρ τώρα είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζουμε.
0: Συμφωνώ. Και οι τιμές είναι ένα άλλο πρόβλημα. Το ουσιαστικότερο.
1: Αυτές έχουν πάρει τα μποφόρ τους εδώ και πολύ καιρό.
0: Για πόσα μποφόρ μιλάμε στις τιμές?
1: Για πολλά
0: μποφόρ. Για πείτε μας λίγα πράγματα, πώς πάει ο τουρισμός στη χώρα?
1: Να σας πω, λογικό είναι τον Αύγουστο να μην ψάχνουμε να κλάψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σε όλη την Ελλάδα το 100% και το 110% πολλές φορές έφτανε η ζήτηση. Mm-hmm. Υπάρχει μια σχετική πυρότητα η οποία φτάνει στο 95%, 90-95% μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αν εξαιρέσουμε τις περιοχές Δωδεκάνησα, Κρήτη, που έχουν μόνιμα ένα ταξιδιωτικό κοινό που πηγαίνει και ξαναπηγαίνει, διότι πολλοί είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες στην Ελλάδα, το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι, είτε γιατί έχουν αγοράσει σπίτι εδώ, είτε γιατί τους αρέσει εδώ, εδώ έρχονται Σκανδιναβοί 25 χρόνια συνέχεια και πάνε μια εβδομάδα στη Ρόδο γιατί τους αρέσει, το θέλουν. Αυτό το πράγμα φυσικά τι λέει? Ότι όσο δεν ταξιδεύουν πάρα πολύ, βλέπουν μια μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση. Αυτό είναι μεταφορά προς παντού. Γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον του ανθρώπου να κινείται. Φυσικά δεν είναι οργανωμένο τουρισμό, που εμείς λέμε οργανωμένο το πακέτο. Αυτό είναι το προϊόν που μπαίνει στο ΑΕΠ και λένε πώς πάμε και πώς δεν πάμε. Δηλαδή, αν παλιότερα είχαμε πελάτες για 15 μέρες τα όλη inclusive στα ξενοδοχεία, τα γνωστά με το βραχυλάκι, τώρα έχουμε φτάσει να είναι 7 μέρες. Άρα έχουμε μια απώλεια του 50% της δουλειάς. Ναι, μεν κάποιοι άλλοι έρχονται, αλλά συμπληρώνουν το κενό που αφήνει η ακύρωση της προηγούμενης περίοδου. Άρα, τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο να αναλύσουμε. Οι παγκόσμιες αγορές έχουν κλείσει. Ο περσικός έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την ανησυχία, αλλά κάποιες τιμές έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει και τα αεροπορικά. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν τα βλέπει κανείς, δεν ακούγονται καθόλου. Και ο καθένας παίρνει το δικό του εισιτήριο και κάνει τη δική του μετακίνηση όπως ο ίδιος νομίζει. Άρα, τι έχουμε να δούμε? Έχουμε να δούμε ένα καινούριο σενάριο, το οποίο εφόσον λήξει αυτή η κρίση, θα είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε με νέα δεδομένα.
0: Τα οποία είναι?
1: Να έχουν κατασταλάξει οι τιμές στο βασικό κόστος που είναι το ενεργειακό. Να σταματήσουν οι πολεμικές εχθροπραξίες. 4 χρόνια έχουμε Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε τώρα πλέον από 2 χρόνια, παλιότερα είχαμε το Ισραήλ με το Ιράν και τώρα ξανά έχουμε στον περσικό τα γεγονότα. Αυτά τα δεδομένα δεν εξυπηρετούν τον ταξιδιώτη για να ζει άνετα και ήρεμα.
0: Ωραία, να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Τα καταλήμματα ουσιαστικά χτίζουν στη μέση με βάση τον ξένο επισκέπτη, επειδή είπαμε για τον τουρισμό. Έχει ουσιαστικά εκτοπιστεί ένας από τα δικά του τα νησιά και τις παραλίες? Δηλαδή, με το τρέπονται οι διακοπές σε ίδιους πολυτελείας για ελάχιστους Έλληνες?
1: Όχι, όχι. Κατά πάντων, δεν είναι ίδιες πολυτελείας όλα τα ξενοδοχεία του Ελλάδος. Έχουν ανακαινιστεί πολλά ξενοδοχεία.
0: Συγγνώμη, με βάση το μισθό που παίρνει ο Έλληνας, με το βάση το.
1: Να σας πω. Ότι έχει ανακαινιστεί ένα μεγάλο κομμάτι δομικών δεδομένων στον τουρισμό είναι γεγονός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό να πάει ο Έλληνας. Ο Έλληνας θα μπορούσε να πάει αν αποφάσιζε 5 μήνες πριν και έβρισκε τη φτηνή τιμή η οποία θα τον εξυπηρετούσε να κάνει την αγορά που πρέπει. Ποιος όμως Έλληνας αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε 5 μήνες πριν, όταν και οι ξένοι πελάτες είναι της τελευταίας στιγμής?
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω, συγγνώμη, σας διακόψω, όχι σε όλα τα νησιά.
1: Όχι όλα, βέβαια.
0: Όχι όλα, γιατί έχω κλείσει 5 μήνες πριν εγώ και ό,τι τιμή πήρα πέρσι ήταν, δεν ήταν.
1: Όχι όλα τα νησιά. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Βγαίνει πολλοί κόσμος και πάει στα μικρά νησιά. Τα μικρά νησιά, υποτίθεται μέχρι και πέρσι, δεν ήταν τόσο ακριβά. Αυτή τη χρονιά που τα μικρά νησιά έχουν γίνει γνωστά στο παγκόσμιο τουριστικό παλμαρέ, έχουν ακριβεί πολύ.
0: Όπως?
1: Έχουν ακριβεί. Δεν έχει πια με 80 και 70 ευρώ. Λένε έχω 70 και 80 ευρώ στη τηλεοράση εκπρόσωπε τα νησιά που βγαίνουν και λένε ό,τι λένε.
0: Και
1: θα πάρει ένα δωμάτιο και 150.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Πάλι θα διακοπτώ. Για ποια νησιά αναφέρεστε? Ποια νησιά έχουν ανέβει φέτος?
1: Όλες οι μικρές Κυκλάδες. Όλα τα μικρά Δωδεκάνησα. Όλα τα νησιά στα Επτάνησα. Και στις Ποράδες είναι τα μικρά νησιά τα οποία δεν είχαν αυτή την δυναμική που είχε η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική ως προορισμοί. Ναι. Τα μικρά νησιά λοιπόν είναι Κύμολο, Αντίπαρο,
0: Ηρακλιά, Δονούσα, ναι.
1: Ναι, ναι. Όταν λέμε για το Δεκάνησα μιλάμε για Κάλυμνο, για Λέρο, για Καστελόριζο, για Κάρπαθο. Αυτά είναι μικρά νησιά. Η Αστυπάλη αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πάρα πολύ και τον τελευταίο καιρό έχει ακουστεί πάρα πολύ η συμβολή της στην πράσινη ενέργεια.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ θετικό. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι αυτά που συζητάμε τώρα εμείς οι δύο και προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει γιατί δεν ταξιδεύει. Γιατί δεν μπορεί να ταξιδέψει. Εάν εσύ δεν έχεις στην τσέπη σου λεφτά να διαθέσεις, όλα είναι ακριβά. Ευκαιρία είναι να μπορώ να κάνω κάτι και να έχω λεφτά να το κάνω το κάτι.
0: Εσείς ποιους προορισμούς θα προτείνατε σε έναν μικρομεσαίο Έλληνα να πάει εδώ να δει?
1: Για να πάει σε νησιά
0: που είναι φθηνά.
1: Πολύ φθηνά μπορεί να πάει στην υπηρετική Ελλάδα όπου υπάρχει γυπνίαση με θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από εδώ, πηγαίνοντας Εύβοια, Χαλκίδα, Βόλο, παραλία Βόλου, παραλία Κατερίνης, παραλία Λάρισας. Απ' την άλλη πλευρά, Πρέβεζα, τα νησιά του Ιωνίου έχουν μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει, υπάρχει όλα αυτά. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή, δεν θα βρει δωμάτια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει για να βρει δωμάτιο.
1: Αλλά δεν υπάρχει όμως εκεί, επειδή υπάρχουν πολύ μικρές μονάδες και η υπηρετική Ελλάδα δεν είναι σε μεγάλη ζήτηση τώρα. Και αν μένεις έστω και σε ένα χωριό μακριά από τη θάλασσα, είναι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο να πας να κάνεις τον μπάνιο σου. Είναι πιο κοντά να πας από εκεί, αφού πας εξοχή, παρά να πας από το Σύνταγμα σε μια παραλία της Αττικής.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό? Τελικά ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Στα νησιά γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό να πάνε να δουλέψουν? Ευθύνεται ο εργοδότης? Ευθύνεται αυτός που δεν θέλει να πάνε να δουλέψει? Είναι κάπου στη μέση η κατάσταση?
1: Είναι δύο έννοιες διαφορετικές. Έχετε δει πόσες μικρές επιχειρήσεις έχουν ανοίξει πολλοί νέοι άνθρωποι? Μαγαζάκια, μπαράκια, καφενεδάκια, σαρδιτσάδικα, φούρνους. Τα έχετε δει? Χιλιάδες. Ναι. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι παλιά δεν είχαν την ευκαιρία να παίρνουν ένα πρόγραμμα με 20-25.000 επιδοτούμενο να κάνουν μια δική τους δουλειά για να μειωθεί η ανεργία. Τι έτσι μειώθηκε η ανεργία? Και τι είπαν, δώσαν το δικαίωμα σε κάποιους νέους ανθρώπους να τολμήσουν για να κάνουν δουλειά. Παλιά η μπύρα. Η μπύρα ξεκίνησε να γίνεται ελληνική με μια μικρή παραγωγή που κάποιος ξεκίνησε πάλι με ένα βοήθημα που πήραν κάποιοι άνθρωποι που είχαν τελειώσει μια σχέση με το προϊόν. Και γέμισε η Ελλάδα μικρές μπύρες σε κάθε περιφέρεια.
0: Εντάξει,
1: όλα
0: αυτά
1: τα λίγα λίρα δώσε είναι αυτά που δίνουν την κινητικότητα και τη δραστηριότητα σε έναν νέο άνθρωπο να κοιτάξει και αυτό στο δικό του μέλλον. Άρα, αν όλα αυτά δεν είχαν γίνει και δεν υπήρχε αυτή η υπερπληθώρα μαγαζιών, δεν θα πήγαιναν όλοι να βιάσουν μια δουλειά. Δεύτερον, έχει φύγει πολλοί κόσμοι στο εξωτερικό. Και καλά κάνει. Κατάλαβα. Γιατί πρέπει να μείνω εγώ εδώ σε μια χώρα που δεν μπορεί να, να μου δώσει τη δυναμική να δουλέψω, να κάνω μια οικονομία και να αλλάξω και τον τρόπο ζωής μου, και θα πρέπει να είμαι εδώ κακομοίρης και να περιμένω στη γωνία αν θα μου δώσουν δουλειά ή θα πάω τα με ενεργείας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος μετακινείται.
0: Να σας πω κάτι. Ένα μικρό ελληνικό γραφείο ταξιδιών. Πώς μπορεί να επιβιώσει απέναντι π.χ. στην Booking, σε διεθνείς οργανωτές? Και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, δηλαδή ποιες είναι οι προτάσεις απέναντι στην πολιτεία? Για να μην εξαφανιστεί και αυτός ο κλάδος.
1: Δεν υπάρχει πολιτεία που θα ασχοληθεί με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν το έκανε ποτέ. Και αν θα το έκανε, δεν θα πέτυχε και ποτέ. Γι' αυτό λέει και κρατικές επιχειρήσεις να φεύγουν στην ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουν μάλλον για να το κάνουν αυτό. Εμείς, όποια πλατφόρμα υπάρχει που είναι ανταγωνιστική σε εμάς, αυτό χρειάζεται και εργαλείο δουλειάς. Εάν η Booking πουλάει ένα ξενοδοχείο από μια τρίτη χώρα που δεν ήταν πελάτη μου κάποιο και έρχεται στην Ελλάδα αυτό ο πελάτη, θα έρθει και στο δικό μου γραφείο να ζητήσει μια υπηρεσία, διότι θα τον στείλει και ο άνθρωπος του από εκεί εδώ. Γιατί ξένες χώρες, τρίτες χώρες, έχουν την υποχρέωση να δουλεύουν στην Ελλάδα με ελληνικά γραφεία ταξιδίων και μόνο. Ούτε ξενοδοχεία, ούτε πλοία, ούτε αεροπλάνα. Αυτό είναι ο νόμος. Αυτό λοιπόν τόσο καιρό είχε αφαιθεί. Τώρα που ενεργοποιείται και πάλι, αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει δραστηριότητα, με μονομένες κρατήσεις είναι διαφορετικό, αλλά τα group δεν έχουν φύγει ποτέ από τα γραφεία ταξιδίων. Γίνονται από γραφείο ταξιδίων σε γραφείο ταξιδίων, από τους γνωστούς του ροπέντρους όλη την Ευρώπη, που πάνε μέσω ελληνικών γραφείων, ειδικών τους καταστημάτων σε κάθε μεγάλο προορισμό και δουλεύουν κανονικά. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα σε εμάς είναι το λεγόμενο το B2C. Δηλαδή βγαίνουν τώρα όλες οι εταιρείες, εκτοπλοϊκές, αεροπορικές, ξενοδόχοι και λένε: κάνουμε δικό μας εμπορικό τμήμα, έχουμε δικό μας μάρκετ. Mm-hmm. Και τι κάνουν? Πάνε και παίρνουν τον πελάτη που ήταν ο πελάτης που ήταν παραδοσιακά πελάτης στο γραφείο ταξιδίων. Δηλαδή παίρνουν κάποιοι το δικό μας πελάτη που τη δουλειά την είχαν ούτως ή άλλως. Τι κάνουνε? Λοξοδρομούν. Έχουν λοιπόν μπει σε ένα σύστημα το B2C, τώρα δίνει κάποιες προφορές στον πελάτη. Οι περισσότερες φορές είναι τα λεφτά πάνε καμένα, διότι υπάρχουν ακυρωτικά και όροι που δεν γίνονται κατανοητοί. Και όταν έρθει η ώρα του καυγά, ο πελάτης γυρίζει στο γραφείο ταξιδιών και λέει: έκανα λάθος, βοήθησέ με. Αυτή τι θα κάνουμε? Θα σέρουμε τα λάθη του κάθε ενός. Η αγορά είναι συγκεκριμένη, οι επαγγελματίες συγκεκριμένοι. Αν θες να πας να φτιάξεις τα δόντια σου, θα πας στο γιγαντιατρό, δεν θα πας στο γαζάπι.
0: Μάλιστα.
1: Τα μάθημα πηγαίνουν σε επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση που έχει διαφορετικά σκέλη. Θα ήθελα να μου πείτε, ποιος είναι ο καλύτερος τουρίστας για τη χώρα μας, δηλαδή που αφήνει περισσότερα λεφτά, και πόσο η χώρα μας, μάλλον και πόσο η Αθήνα, δηλαδή πόσο χαλάει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας στην Αθήνα?
1: Το τι χαλάει μέσο όρο είναι αλγόριθμος, ξεχάστε το.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αν πάει να μείνει σε ένα διαμέρισμα, θα ξοδέψει 2,60. Ένα που θα πάει σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, θα ξοδέψει 5 φορές, γιατί είναι ο έχων και ο κατέχων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ποιο είναι καλό πελάτη στην Αθήνα, θα εκπλαγείτε. Η Νοτιοανατολική Ασία έχει αυξήσει τη δυναμική. Βιετνάμ, Κορέα, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Ινδία. Όχι τόσο πολύ, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Αυτές οι περιοχές έχουν ανέβει πάρα πολύ. Η Λατινική Αμερική είναι καλή αγορά, γιατί είναι και μακριά και όπως έρθει από εκεί εδώ θα κάνει ταξίδι ζωής. Άρα είναι πελάτες που έρχονται για κάποιο σκοπό. Ευτυχώς που έχουμε τον πολιτιστικό τουρισμό και έχουμε και ήλιο και θάλασσα, και αυτό προκαλεί και προτρέπει τον κόσμο να έρθει στη χώρα μας να κάνει διακοπές.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, λοιπόν, και μία λέξη για τον κοινωνικό τουρισμό. Πώς μπορεί να εξελιχθεί προς το καλύτερο για τον Έλληνα?
1: Κατά πρώτον, ο κοινωνικός τουρισμός, θα σας το πω δημόσια, λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι ακαταλαβίστικος από την ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ κάνει κοινωνικό τουρισμό. Δίνει στον πελάτη ένα εστίριο μόνο του. Δίνει ένα ξενοδοχείο που δίθεν επιλέγει κάποιος να πάει. Δεν βάζει τα γραφεία ταξιδιών, που είναι ο παραδοσιακός διοργανωτής του πακέτου. Δηλαδή, κρατική υπηρεσία σπάει το πακέτο που η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει το πακέτο είναι ενιαίο και αδιαίρετο.
0: Αλλά θα υπήρχε και ένας τρίτος μέσα, δηλαδή θα ανέβαιναν οι τιμές.
1: Γιατί σας υποδέχετε, δηλαδή, όταν έρχονται οι τουρίστες από το εξωτερικό και λέτε είναι φθηνή η Ελλάδα για τους ξένους, για ακριβή για τους Έλληνες. Ξένος δεν τις κάνει που μεσολαβεί.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Αυτό έχουν περάσει νοοτροπία ότι αν πάει αλλού, ο επαγγελματίας θα πάρει καλύτερη τιμή και στο πλοίο και στο αεροπλάνο και στο ξενοδοχείο. Θα του βάλει και μεταφορά με το δικό του λεωφορείο, είναι δικό του εργαλείο δουλειάς.
0: Αλλά εσείς τι προτείνετε?
1: Τα διασπάσεις γίνεται κακή διαλογή. Αλλά όσα καταλαβαίνουν, τόσα κάνουν. Τους το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Σπαταλούν δημόσιο χρήμα, το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να εξαιρούν μια κατηγορία επαγγελματιών που είναι νόμιμες επιχειρήσεις. Αδειοδοτούμενες συνελίδες. Πληρώνουν στο ΜΑΙΤΑ τις υποχρεώσεις. Πληρώνουν το προσωπικό. Πληρώνουν τους φόρους και αυτοί διαλέγουν τι θα συνεργαστούν. Είναι παράνομο αυτό.
0: Κύριε Τσιλίδη, να σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ήταν. Πού θα πάτε διακόπες εσείς?
1: Πουθενά.
0: Δεν πήγατε πουθενά?
1: Πριν το καλοκαίρι και λίγο μετά. Γιατί πρέπει να είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση χρειαστεί για τον κλάδο, για τους καταναλωτές, για τα μέλη μας, για τη δουλειά μας.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστώ. Που είστε μαζί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Είχαμε τον κύριο Τσιλίδη, μας είπε και για τον κοινωνικό τουρισμό και για τους τουρίστες στη χώρα μας και ποια νησιά είναι στα πάνω τους. Και ποιες είναι και φθηνές λύσεις για να μπορεί κάποιος Έλληνας να πάει διακοπές.

Όπως είπαμε, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις υπέροχες μουσικές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαθάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε καλεσμένο να μιλήσουμε για την πολιτική ατζέντα τον βουλευτή Ροδόπης και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη.

Έχουμε και τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση προαναγγέλνει ένα οικονομικό πακέτο που θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπολογίζουμε γύρω στο 1,5 με 1,9. Στοχεύει, όπως λένε, στη στήριξη μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια. Εξετάζονται μέτρα όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, η περαιτέρω ελάμβρυνση των ασφαλιστικών εισφορών και η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση και οι φορείς αγοράς σηκώνουν τους τόνους. Κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμο ότι τα μέτρα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην αισχροκέρδεια και τον πληθωρισμό.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως τη λέει.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
4: Τροχαίο ατύχημα στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζα. Σε ένα φορτηγό παρέσυρε 3 γεωταχή. Από τη σύγκρουση 8 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Έρεται το απαγορευτικό του απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα υπάρξουν πρόσθετες αναχωρήσεις για να εξυπηρετηθεί το αυξημένο επιβατικό κοινό. Κανονικά εκτελούνται τα περισσότερα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές στο Σάνταλο Καρπάθου, στο Ευηνοχώριο το Λοακαρνανίας, σε αγροτική έκταση κοντά στη Βιπετρίπολης και στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην αγορά Δράμας. Σε ύφεση, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Σιβήρη Χαλκιδικής χθες το μεσημέρι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της Υπηρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστοί παραμένουν οι λεόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου, ωστόσο ο Λυκαβητός ανοίγει από τα μεσάνυχτα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση Μαρφίν κατατέθηκε σήμερα από τον δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων. Εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Και ο καιρός, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Είπαμε για την κυβέρνηση και για τα μέτρα που θα αναγγείλει στη ΔΕΘ. Από την πλευρά βέβαια του Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει, όπως γνωρίζετε, το οικονομικό του πρόγραμμα 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, πρώτου ανέβει στον Δήμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λέει λοιπόν το ρεπορτάζ για την ατζέντα του? Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μίλησε ξεκάθαρα για μια φορολόγηση του πλούτου, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τη μεσαία τάξη και μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30% με ριζική αλλαγή του μοντέλου ΔΕΗ, ώστε να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όχι, όπως λέει ο ίδιος, των φαντς.

Από την άλλη, η αξιωματική αντιπολίτευση, και αναφέρομαι στη Χαραλάου Τρικούπη και στο Πασόκ, ξεκαθαρίζει ότι το σχέδιό τους δεν βασίζεται στα απλά τεχνοκρατικά εργαλεία, αλλά σε μια νέα κοινωνική συμμαχία. Το πρόγραμμα, ή μάλλον οι βασικοί άξονες που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, εστιάζουν στο ενεργειακό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια τεράστια έμφαση στην ενέργεια, ζητώντας ριζική αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής, όπου προτείνει την ένδειξη των ενεργειακών κοινοτήτων για δήμος, αγρότηση και μεταποίηση, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τράπεζες. Ουσιαστικά δηλαδή σηκώνουν πολύ ψηλά το θέμα του αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό, και μεταξύ μας καλά κάνουν, και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο κοινωνικό κράτος και υγεία προτείνουν ένα ειδικό, η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει εθνικό σχέδιο αναγέννηση του ΕΣΥ με ισχυρή χρηματοδότηση, καθώς και στοχευμένα μέτρα για την παιδεία. Και τέλος, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα των Ελλήνων, η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση. Η στεγαστική κρίση. Ζητούν τη δημιουργία μια μεγάλη δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών για νέα ζευγάρια και φοιτητές, παράλληλα με τη λήψη άμεσων μέτρων όπως ο αυστηρός έλεγχος των πολυεθνικών και η μείωση των έμεσων φόρων στα βασικά αγαθά για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού της απληστίας.

Και μιας και μιλήσαμε για την στεγαστική κρίση, να σας πω ότι η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Το 2025 έκλεισε με μια τρομακτική ετήσια άνοδο 10,1%.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ροδόπη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Είστε διακοπές, θα πάτε?
1: Είμαι στην περιοχή μου και εδώ, κατά καθήκοντα τώρα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχετε ακούσει για την παρέτηση του κύριου Μπένο, που καταγγέλει το master plan των 3,2 ευρώ για την ασυγκρότηση του ευρώ που ρεύτηκε σε μόλις 3,309 εκατομμύρια. Πώς σας φάνηκε σας αυτό? Λοιπόν, εσείς έχετε μιλήσει για θωράκιση Θράκης, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τηρήσει μια δέσμευση 3 δις για την ασυγκρότηση μιας ακριτικής πυρόπληξης περιοχής όπως ο Εύρος.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Θράκη αυτή τη στιγμή. Απλά οι αποκαταστάσεις τέτοιου ζημιών είναι πιο περίπλοκες υποθέσεις, τις οποίες όταν μπορείς να τις αναλάβεις, αναλαμβάνεις και τις τελειώνεις. Πολλές φορές το κράτος όμως είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και είναι λογικό να προκαλεί αγανάκτηση αυτό, ιδιαίτερα όταν έχουμε φυσικές καταστροφές τεράστιους μεγέθους και περιουσίες, καμένες και δομές.
0: Δεν είναι μεγάλο το κούρεμα, δηλαδή από τα 3 δις να πάμε στα 309 εκατομμύρια?
1: Κοιτάξτε, σαφώς είναι μεγάλο, αλλά δεν έχω ούτε την εξειδίκευση να σας αξιολογήσω τη ζημιά, ούτε βέβαια μπορώ να το κάνω, διότι δεν ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, τι διαφορά αυτό το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι έργα υποδομής τα οποία ενδεχομένως εντάσσονται σε κάποια άλλα προγράμματα, εντάξει, μπορεί να βρει κανείς μια δικαιολογία. Αλλά συνήθως η κρατική μηχανή σε αυτά τα θέματα είναι και νοσηρή και αργή πολύ. Τώρα δεν το ανακαλύπτουμε τώρα αυτό. Το ξέρουμε από την αρχή και προχωρούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τις φυστάμενες δυνατότητες. Δεν αλλάζουν οι δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πώς σας φαίνονται? Δηλαδή, έχει μιλήσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχει μιλήσει για τη στεγαστική κρίση, για το σπίτι μου 3, αλλά να σας θυμίσω ότι το σπίτι μου 2 δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, με την έννοια ότι αυξηθήκαν οι τιμές. Και ήταν και λίγα τα σπίτια. Δηλαδή αυξηθήκαν οι τιμές στα παλαιά.
1: Κοιτάξτε,
0: και επί της ουσίας δεν έγινε κάτι. Και απ' την άλλη έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αναστενάζουν, δηλαδή με 1000 ευρώ, 1100 δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Το ξέρετε. Που έχουν να δουν, βλέπουν με μακαρόνι, θα σου το πω, το 13ο, το 14ο μισθό. Το ίδιο και για τους συνταξιούχους.
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να ωραιοποιώ καταστάσεις, ούτε να τραγικοποιώ καταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι μια βασική αρχή που η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή από την αρχή είναι ότι σέβεται τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πάντοτε διαθέτει τα ποσά εκείνα τα οποία μπορεί να διασφαλίσει. Αυτό πολλές φορές στην πορεία αξιολογείται, άλλες φορές αυξάνονται τα χρήματα που είναι να δοθούν, άλλες φορές μειώνονται. Τώρα, εγώ περιμένω τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα φανεί ξεκάθαρα πόσο στοχευμένα είναι αυτά τα μέτρα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά και θετικά, αλλά να ξέρετε ότι μόνο με επιδοματικές πολιτικές δεν μπορεί να αντιστραφεί όλη η δυσκολία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και στην οικονομία. Χρειάζονται πολιτικές μεταρρυθμιστικές και κυρίως χρειάζεται το συναθηνά και χειρακή.
0: Αυτό είναι ένα καμπανάκι προς το Μέγαρο Μαξίμου, λέτε, γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί μια επί της ουσίας επιδοματική πολιτική.
1: Όχι, όχι. Δεν σας λέω να μην γίνονται κοινωνικές πολιτικές. Σας λέω ότι οι κοινωνικές πολιτικές που εμείς υλοποιούμε ως κυβέρνηση είναι προσαρμοσμένες κάθε φορά στην δημοσιονομική δυνατότητα του κράτους, της οικονομίας. Αν εξοδεύουμε περισσότερα από όσα έχουμε τη δυνατότητα, κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Επομένως, μην μένετε στα νούμερα, εκεί θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, γιατί και στο παρελθόν είδαμε ότι όταν υπήρξε μεγάλη ανάγκη, αυξήθηκαν οι στηρίξεις οικονομικές. Όταν όμως δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χρήματα, δεν κάναμε παραλόγες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, εσείς ως συνταγματολόγος και εισηγητής αναθεώρησης, έχετε μιλήσει για την ενίσχυση του θεσμού και του κράτους δικαίου. Αυτό όμως πώς μπορεί να συμβιβαστεί από μια κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών? Δηλαδή, δεν είναι μια αναθεώρηση χωρίς πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών, σαν να χτίζεις ένα καινούριο σπίτι πάνω σε σταθερά θεμέλια?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να κρίνετε την αναθεωρητική διαδικασία με κριτήρια διαχειριστικής πολιτικής. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλούμε για το Σύνταγμα, σχεδιάζουμε ουσιαστικά τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, τη ζωή της επόμενης γενιάς.
0: Μάλιστα.
1: η διαχειριστική κριτική βεβαίως πρέπει να ασκείται στην τρέχουσα κοινοβουλευτική διαδικασία. Εδώ είναι ένα λάθος που έχει κάνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπερδεύει την αναθεώρηση συντάγματος με την κριτική που πρέπει να κάνει στην κυβέρνηση για να διορθώνει κάποιες πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί.
0: Βέβαια, συγγνώμη, σας διακόπτω, το ΠΑΣΟΚ σας έχει κατηγορήσει ότι αν θέλετε πραγματικά να αλλάξατε επί της ουσίας πράγματα, θα την είχατε κάνει στην αρχή της τετραετίας, όχι στο τέλος. Δηλαδή, ουσιαστικά λένε ότι το κάνουν προεκλογικά.
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει αναθεώρηση που να μην είναι προεκλογική. Uh-huh. Διότι μία αναθεώρηση ξεκινάει πάντοτε από την πρωτεύουσα Βουλή. Η πρωτεύουσα Βουλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει τι πρέπει να αλλάξει, μεσολαβούν οι εκλογές, δηλαδή η λαϊκή τιμιγορία. Και μετά η πρώτη σύνοδος της επόμενης Βουλής είναι αυτή η οποία προχωράει στις αλλαγές. Άρα αυτή η κριτική είναι και άστοχη και κατά τη γνώμη μου θα έλεγα και λίγο ανιστόρητη. Τώρα το ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένη διαδικασία που ασκεί αυτού του τύπου την κριτική, κατά τη γνώμη μου έχει επιδείξει και μικροκομματική λογική και θα έλεγα και πολιτική δειλία. Διότι όταν στις επιτροπές εμείς δεχθήκαμε να υποχωρήσουμε από τη δική μας θέση και να στηρίξουμε κάποιες προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, το ίδιο αρνήθηκε να ψηφίσει τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας παραλογισμός στη θέση εδώ. Δηλαδή, πάνε να αλλάξουν εν κινήσει το σύστημα της αλλαγής του συντάγματος, ενώ αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αν θέλουμε πραγματικά να προκαλέσουμε αλλαγές που θα βοηθήσουν την επόμενη γενιά και τη χώρα μας στο μέλλον. Και εδώ το να προτείνεις κάτι και να μην το ψηφίζεις ο ίδιος, δεν έχει λογική.
0: Μιας και αναφερθήκαμε για το ΠΑΣΟΚ, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταφέρει στις πρώτες εκλογές να πιάσει το ποσοστό που θέλει, είστε υπέρ μια συγκυβέρνηση εσείς με το ΠΑΣΟΚ?
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι μια μεγάλη παράταξη και ανθεκτική όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, που μετά από 7 χρόνια δύσκολη διακυβέρνηση, μετά από 2-3 απανωτές κρίσεις όπως ήταν η οικονομική, η υγειονομική, η ενεργειακή κτλ., καταφέρει να πρωταγωνιστεί μέχρι τέλους, σίγουρα δεν παραιτείται από τον κεντρικό στόχο που είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, λέμε αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Ναι, έχει λοιπόν ένα στοιχείο ρεαλισμού το να λέμε εμείς ότι θα επιδιώξουμε να πετύχουμε αυτοδυναμία. Αυτό που είναι ουτοπικό είναι να είστε τρίτο ή τέταρτο κόμμα δημοσκοπικά και να λες θα είμαι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, ο λαός είναι αυτός που θα διαμορφώσει το σχετισμό δύναμης. Ο λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει εάν θα θέλει μία αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση ή αν θα διαμορφώσει συνθήκες για συνεργασία. Από εκεί και μετά τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να υπακούσουν σε αυτό που ο λαός θα τους πει.
0: Άρα δεν λέτε όχι εσείς.
1: Αν τους υποδείξει συνεργασίες, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη. Αλλά δεν πιστεύω προσωπικά στις συνεργασίες που μοιράζουν υπουργεία. Πιστεύω στις συνεργασίες που συναντώνται πάνω σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις, ότι οι κοινοί στόχοι αυτοί οι οποίοι συμφωνούνται πιο μπροστά πριν τη διακυβέρνηση έχουν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και έχουν και διαδρομή, δηλαδή master plan, τρόπο με τον οποίο θα επιδιωχθεί η υλοποίησή τους. Μία τέτοια κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αρχών που μπορεί να αποτελείται ενδεχομένως από κόμματα που δεν ταυτίζονται απόλυτα ιδεολογικά, μπορούν όμως να συνεννοηθούν σε κάποιες στοχοθετήσεις που ωφελούν την κοινωνία και την πατρίδα.
0: Μάλιστα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σας φοβίζει εσάς προσωπικά?
1: Όχι, δεν φοβίζει καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να κάνει το λεγόμενο rebranding. Το κάνει σχετικά καλά για τα δεδομένα της εποχής, έξυπνα, αλλά κατά τη γνώμη μου πλέον ο Έλληνας ψηφοφόρος είναι όριμος σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρει τον καθένα όχι μόνο για αυτό που δηλώνει, αλλά και για αυτό που είναι. Και το είναι δεν φαίνεται, ξέρετε, από τα λόγια, φαίνεται κυρίως από τις πράξεις, από το παρελθόν, από τις επιλογές που έχει κάνει. Το βεβαρημένο παρελθόν λοιπόν του κ. Τσίπρα νομίζω ότι δεν το επιτρέπει αυτή τη στιγμή να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο συνολικά. Μπορεί ενδεχομένως να παίξει έναν καλύτερο ρόλο από τα μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που δημιουργήθηκαν στον χώρο της αριστεράς. Δύσκολα όμως θα μπορέσει στη φάση αυτή να πείσει ότι αυτός είναι μια εναλλακτική. Άλλωστε αυτό φαίνεται κιόλας, δηλαδή η απόστασή του από τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις μετρήσεις είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε γεννηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θέλω να αναφερθώ λίγο στη ρήξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Λοιπόν, ποιος έχει περισσότερο δίκιο, δηλαδή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλάει για μια καθαρή ηγεσία ή η άποψη του κ. Σαμαρά ότι η διαγραφή του ήταν επί της ουσίας μια δικαιολογική τιμωρία?
1: Κοιτάξτε τώρα, καταρχήν δεν είναι καθόλου ευχάριστο σε μένα που έχω, υπηρετήσει όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και έχω σεβαστεί και τους κανόνες της Κομματικής Δημοκρατίας, να τοποθετούμε και να κρίνω νύν πρώην πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς την περίοδο που διακυβέρνησε έκανε μια τεράστια προσπάθεια για τη σωτηρία της ελληνικής οικονομίας με προσωπικό κόστος, έκανε και λάθη, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά δεν μπορώ να αδικήσω και την τιτάνια προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκροτήσει, αν θέλετε, μια παράταξη και μια χώρα η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα και να τη βγάλει στο ξέφωτο για να μπορέσει να πάει μπροστά. Τώρα, κριτικές όλοι κάνουν. Πολύ περισσότερο ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει άποψη για όλα τα θέματα γιατί τα έχει βιώσει μέσα από τη δική του οπτική. Δεν θα σχολιάσω εγώ αυτές τις κριτικές. Εγώ θα πω ότι μακάρι να ήμασταν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή στο ίδιο μετερίζει. Σίγουρα η αποτελεσματικότητά μας θα ήταν ακόμα πιο αυξημένη.
0: Άρα, τι θα λέγατε στον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας?
1: Θα έλεγα ότι δεν πρέπει ούτε να προσωποποιούμε ούτε να φανατιζόμαστε, να υποστηρίζουμε τις απόψεις μας και να κοιτάξουμε να αυτή την παράταξη να την κάνουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη, γιατί αυτή η παράταξη μέχρι τώρα με τις επιλογές της έχει ταυτιστεί με τις πιο σημαντικές εθνικές επιλογές.
0: Άρα και να μην μπει στη διαδικασία να κάνει ένα νέο πολιτικό φορέα.
1: Εντάξει, δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα, αν με ρωτάτε όμως τι θα ήθελα όμως, θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί.
1: Να είστε καλά.
0: Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν μαζί μας ο πρώην υπουργός ο κύριος Σιλιανίδης. Μας μίλησα για τις πολιτικές εξελίξεις, για τον Αντώνη Σαμαρά, για το πακέτο της ΔΕΘ και τι θα ήθελε να έχει αυτό. Μας μίλησε για την αξιωματική αντιπολίτευση και για το rebranding του Αλέξη Τσίπρα.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς 4 και οι πόρτες στο καφενείο η Ελλάς θα κλείσουν για σήμερα. Μαζί μας είχαμε τον καθηγητή τον κύριο Ιακημίδη, τον κύριο Τσιλίδη και τον βουλευτή τον κύριο Στυλιανίδη.

Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω εσάς που είτε ήσασταν κολλημένοι στην κίνηση, αν και τώρα 15 Αύγουστο δεν έχει. Είτε στο σπίτι είτε κάπου στην περιφέρεια, γίνεται και αυτή την Παρασκευή η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

Μόνο για σήμερα βγήκαμε μισή ώρα νωρίτερα. Την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή θα απουσιάζει λόγω διακοπών. Είμαστε στον Αθήνα 984.

Στο μικρόφωνο ήταν ο Σάββας Βουλόπουλος και η εκπομπή Καφένι Ελλάς. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και μετά ο Δημήτρης Κωστάκος στο μικρόφωνο.

0: Εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Aegeo Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Τα χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίο Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

και Καταλωνία στο Μάγιο των Πλίδων. Για τη συνέχεια, η Άνσλι Χάμιλ από τη Σκωτία σε ένα κομμάτι που πραγματικά δεν μπορώ να προσπαθήσω να σας το πω τον τίτλο του.

η κέλτικη γλώσσα δεν είναι και πιο εύκολη. Αλλά το επόμενο κομμάτι νομίζω ότι μπορώ να σας πω το τίτλο. All Andra από την Annie Baylis από την Κορνουάλη.

Το παγκόσμιο κύπελο έκανε γνωστές και χώρες που δεν ήταν και τόσο δημοφιλείς μέχρι πρότινος. Μια από αυτές ήταν το Κάπο Βέρντε. Βέβαια η Σεζάρια Ιβόρα ήταν μια καλή πρέσβυρα για τη χώρα της. Εμείς θα ακούσουμε τον Ντένις Μότα στο Κέρν Μιέ.

Ακολουθεί η Deutsche Reinhardt από τη Γερμανία στο Girls Like Me με βάση ένα κομμάτι του Django Reinhardt.

0: Ακολουθεί κάτι ελληνικό, ο Γιώργος Χριστοδούλου, στο ενισταγμένο τραγουδάκι.
1: Στα Χανιά χασμούρι.

φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώσαν. Στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν. Νύσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη.

και θα ακούσουμε και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τον Καρουμπάι Τζο από το Κονγκό στο Μποκανανγκάι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.

άλλος ένας περίεργος προορισμός. Σάο Τόρμε και Πρινσίπε, Νέτο Αρμάντο, Μίνα Πικίνα.

0: الناموس لن ينكسر للقضية سننتصر.
1: Και έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής, που θα είναι η Two από το Άγιο Μαυρίκιο και την Ελβετία στο Sky. Από τον Ερεστή Σχοινά που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ και εμείς, καλώς έχονται των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 6.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμοπολή για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

拜。

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις